www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

sweet του. Heads up to I love you and you love me.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλή σας μέρα και καλή Παρασκευή. Ξημερώνει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας και σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή μας συντροφιά. Παρασκευή 19 του Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Παΐσιος και ο Ζήσης. Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 9.

Παρασκευή 19 του μηνού σήμερα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα με λιακάδα και λίγη συννεφιά. Αν και σύμφωνα με την ΕΜΗ θα εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία σήμερα Παρασκευή θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρώτο μήνυμα του πρωινού από την πόλη της Καλαμάτας, από τον Χρήστο Σπάλα. Η Λίτσα, το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, μου γράφει καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Λίτσα μου. Καλημέρα στον Αλέκο και στον Νικήτα στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Ο Βασίλης Αλεξόπουλος είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά μας στην πόλη της Τρίπολης. Μου γράφει καλημέρα από την Τρίπολη της Αρκαδίας. Καλημέρα Βασίλη μου. Καλημέρα, καλημέρα στην Τρίπολη.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Αυτό για τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, μην μπερδευτούμε. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μπόφορ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6, και στο Αιγαίο έως 7 μπόφορ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32, τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα παίξει από 29 έως και 31 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημεράκι και μετά. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία για σήμερα.

βράδια. Να μπούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, τι λέτε? Έχετε όρεξη? Στο 85 Μεξικό Νότια Κορέα 1-0, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια Τσεχία με Νότια Αφρική 1-1, ισόπαλο το τελικό αποτέλεσμα. Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1 και ο Καναδάς σκόρπισε το Κατάρ με σκορ 6-0.

Να καλημερίσω την κυρία Γεωργία στα Γρεβενά που μου γράφει καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Πού είναι ο πρόεδρος σήμερα, αναρωτιέται η κυρία Γεωργία. Τον πλάκωσε το πάπλωμα πάλι? Όχι, κυρία Γεωργία μου, όχι, όχι, όχι. Ο πρόεδρος ζυμώνει αυτήν την ώρα. Δουλεύει πολύ σκληρά για να βγάλει το ψωμάκι του.

Ακούμε ένα δικό μας παιδί, Μάριος Μαρέλης, από την Αργολίδα, πεδίο βολής, εδώ στο πρωινό ξεκίνημα, 10 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλή δουλειά. Πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασάνδρας Ηράκλης Λιβαδιώτης για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ. Καταγγέλουν έφοδο πάνωπλων αστυνομικών σε σχολική γιορτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί καθολική εκεχηρία συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα την Παρασκευή για τις τελικές επαφές με τον Παναθηναϊκό. Θρίλερ στον Όλυμπο, επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 Βρετανών ορειβατών. ΕΔΕ για την επίθεση σε πυροσβέστες στον καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Το μήμα Χαμενεΐ για την συμφωνία είπα Ιράν, ήμουν αντίθετος αλλά έδωσα έγκριση.

κατρακυλά το πετρέλαιο μετά το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ κάτω από τα 79 δολάρια το Brent. Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών και jet ski από το λιμεναρχείο Πειραιά. Αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών για την συμφωνία Τραμπ με το Ιράν. Εχμές Ομπάμα κατά Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται συνεργασία, όχι εκφοβισμό. Στο σπίτι του με βραχιολάκι ο 22χρονος τον Βόλο που ήταν στην φυλακή για ενδοοικογενειακή απειλή.

Να καλημερίσω τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς, μου γράφει ο Σάβας. Πού είναι ο πρόεδρος σήμερα, αναρωτιέται ο φίλος μας ο Σάβας. Σαλονίκα, καλημέρα. Λοιπόν, έχω νέα για σας, κυρία Γεωργία και φίλε Σάβα. Ο πρόεδρος είναι εδώ. Χτύπησε κάρτα, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μάλιστα, ο πρόεδρος στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους αρτοποιούς, ιδιαίτερα στην κυρία Γεωργία, στα Γρεβενά. Και μάλιστα θέλει και μια χάρη από την κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία, να πας να πεις καλημέρα στον Αχιλλέα και στον Δημήτρη στα Κοτόπουλα του Τάκη, στα Γρεβενά. Ο πρόεδρος το είπε. Καλημέρα στον 617, Νέα Τύρινθα, Αργολίδα. Εδώ είμαι και εγώ, μου γράφει. Καλή σου μέρα.

Λίγο πριν από τις 6 είναι η ώρα και εμείς θα πάμε στην κορυφή της ώρας με ένα τραγούδι που επέλεξε η Λίτσα στην Καλαμάτα. Πού να εξηγώ με τον Αντώνη και τον Γιάννη Βαρδί.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο

0: Τρία λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Για να πάρουμε τα πράγματα τώρα με τη σειρά, σιγά σιγά, τι λέτε. Τραγέλαφος με αστυνομική επιχείρηση σε μια σχολική γιορτή στα Βόρεια Προάστια.
1: Θα πέτω για να σε βρω, θα πέτω, θα...
0: Για περιστατικό με γιο αστυνομικού πήγαν στο σημείο 6 μηχανές Δίας και 2 περιπολικά. Σε σχολική γιορτή, επαναλαμβάνω.

Έντονη είναι η αντίδραση των γονέων μετά από μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που έγινε την περασμένη Δευτέρα κατά την διάρκεια σχολικής γιορτής σε ένα εμπορικό κέντρο στα βόρεια προάστια. Ήταν μια σχολική γιορτή του τοπικού γυμνασίου όταν οι αρχές κλήθηκαν να παρέμβουν για ένα περιστατικό σχολικού εκβιασμού.

Στο σημείο λοιπόν κατέφθασαν 6 μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας και 2 περιπολικά της αστυνομίας. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της έντασης, αναφέροντας ότι περίπου 15 ένστολοι αστυνομικοί με πλήρη εξοπλισμό, μάλιστα ένας από αυτούς φορούσε και full face μάσκα, μπήκαν στο χώρο προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στα παιδιά. Το αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης: να συλληφθεί ένας 12χρονος μαθητής, ο οποίος κατηγορείται ότι απείλησε τον αγιό ενός αστυνομικού. Ο 12χρονος απείλησε τον αγιό του αστυνομικού με ξυλοδαρμού εκτός του χώρου της γιορτής, καθώς ο ίδιος βρίσκονταν σε υπηρεσία. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης, και το οποίο απέστειλε όλους αυτούς 6 μοτοσυκλέτες και 2 περιπολικά για να συλλάβουν έναν 12

Βέβαια, πάντα μια ιστορία έχει δύο πλευρές. Υπήρχε μια προϊστορία με το παιδί του που συνελήφθη, το παιδί συνελήφθη και εγώ υπέβαλα μήνυση για απειλή ξυλοδαρμού. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας, ο οποίος είναι αστυνομικός. Παράλληλα σημείωσε ότι ο γιος του είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού και bullying στο παρελθόν, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στο προηγούμενο σχολείο του, γεγονός που τους ανάγκασε να αλλάξουν σχολείο

Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, ο πατέρας αστυνομικός αντέδρασε λίγο υπερβολικά. Βέβαια ο γιος του είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στο παρελθόν. Εντάξει, κατανοητό, αλλά και 6 μοτοσυκλέτες και 2 περιπολικά για να συλλάβουν έναν 12χρονο που απείλησε τον γιο του αστυνομικού ότι θα τον δείρει έξω από το κτίριο που φιλοξενούσε την σχολική γιορτή.

κάψε. Είχαμε και απαγόρευση κολύμβησης σε παραλία του Δήμου Σιθωνίας μετά από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προχωρήσει στην εκένωση και απορρίπανση της παραλίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Έτσι λοιπόν η κολύμβηση στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη. Προχώρησε ο Δήμος Εθωνίας καθώς μετά από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό εκλήθηκαν λύματα. Ο Δήμαρχος Εθωνίας, ο κ. Γιάννης Μαλίνης, είπε ότι οι προχθεσινές βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στον βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος λειτουργήσε για πολλές ώρες με γεννήτρια. Μάλιστα τα έριξε και στον ΔΔΕ γιατί καθυστέρησαν να ανταποκριθούν ώστε να επιδιορθωθεί η βλάβη. Και ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι θα δρομολογήσει την κατάθεση αγωγής. Ο Δήμος προχώρησε στην εκένωση και απορρίπανση της παραλίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και καλά έκανε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή. 10 λεπτά μετά από τις 6 πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να καλημερίσω την Ειρήνη, την φίλη μας τον Άφλιο και τον Κώστα Γιαννελόπουλο στην Πάτρα.

0: Θυμάστε την περιβόητη συμφωνία της Mercosur? Ακούστε τώρα. Θα τρώμε μεταλλαγμένα χωρίς να το ξέρουμε, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με καταγγελία του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες.
1: Τη δυνατότητα να μην αναγράφεται προειδοποιητική σήμανση για τρόφιμα που προέρχονται από νέες γονιδιωματικές τεχνικές φέρεται να προβλέπει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με καταγγελίες του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Όπως υποστηρίζει, με τη ρύθμιση αυτή συγκεκριμένα προϊόντα που ενδέχεται να περιέχουν γενετικές τροποποιήσεις θα μπορούν να φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ χωρίς σαφή ένδειξη ότι είναι μεταλλαγμένα, περιορίζοντας την ενημέρωση των καταναλωτών. Ο ίδιος κάνει λόγο για απώλεια του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των τροφίμων που καταναλώνουν, τονίζοντας ότι δεν θα ξέρουμε τι τρώμε. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η απόφαση ευνοεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και λόμπι εις βάρος της διαφάνειας. Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή, η νέα προσέγγιση προβλέπει ότι τρόφιμα με συγκεκριμένο αριθμό γενετικών τροποποιήσεων δεν θα θεωρούνται υποχρεωτικά μεταλλαγμένα για επισήμανση.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μαμά, θέλω ένα τόσμο με ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
2: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
7: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
8: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
10: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
11: Παιδιά, πεινάτε.
12: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
11: Παιδιά, λέω!
12: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
11: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
13: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
14: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
12: Κατάλαβες.
13: Όχι.
14: Λύσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
15: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

σε μια εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Παρασκευή, κλείνει η σεζόν για το πρωινό ξεκίνημα. Θα ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και ο πρόεδρος των Αρτοπιών στην Μεσσηνία αναρωτιέται αν θα κάνουμε σχολική γιορτή για να δώσουμε τα απολυτήρια στους μαθητές.

Τώρα πρόεδρε, θα δώσουμε τα πολιτήρια. Τώρα για σένα δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν φωνές να μείνεις στην ίδια τάξη από απουσίες.

Να τα μας. Μήνυμα από την Αργολίδα, ο 617, άστον στην ίδια τάξη. Κυρία Γεωργία Γρεβενά, όχι που θα αφήσουμε ολόκληρο πρόεδρο στην ίδια τάξη. Παντελής Κερατσίνη, όχι, θα πάρει απολυτήριο ο πρόεδρος.

Σάββασα στην Θεσσαλονίκη μου γράφει: λόγω θέσης θα προβιβαστεί στην επόμενη τάξη ο πρόεδρος. Μην τον αφήνει στην ίδια τάξη.

θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της αλεοφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 46χρονος αναβάτης μηχανής κάτω από ύψος του Εγάλεο. Ένας 46χρονος αναβάτης μηχανής

0: Ζαφύρης Μελάς, όνειρο αν είσαι, ένα τραγούδι του Σταν, έτσι. Και μπορεί η κυβέρνηση να παίζει το επικοινωνιακό πολύ καλά, αυτές οι πλατφόρμες, πόσο κοστίζει, .gr κλπ. Αλλά σκληρή η καθημερινότητα για τους συνταξιούχους. Ο μήνας δεν βγαίνει με τίποτα. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου μίλησε με τους παλέμαχους της ζωής και έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη.
1: Τα βγάζει ένα συνταξιούχος πέρα με τη σύνταξη που έχει?
2: Όχι.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα?
2: Δύσκολα.
1: Μετρώντας τα ευρώ ένα προς ένα, χιλιάδες συνταξιούχοι σε ολόκληρη τη χώρα δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα επιβίωσης. Όπως τονίζουν, η σύνταξή τους διαρκεί ως τις 15 του μήνα, καθώς η ακρίβεια της καθημερινότητας αλλά και τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Οι αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, το υψηλό κόστος ενέργειας και οι συνεχείς ανάγκες για φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις έχουν μετατρέψει τη διαχείριση της σύνταξης σε έναν πραγματικό γολγοθά.
3: Έπαιρνα 800. Έπαιρνα κανονική σύνταξη και με την κατεβάσαν 450.
1: Μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με 450 ευρώ?
3: Δεν μπορώ, δυσκολεύομαι, αγοράζω φάρμακα, αγοράζω.
4: Όλοι τα βγάζουν πέρα, αλλά ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και δυστυχώς κάθε μέρα γίνονται και χειρότερες. Δηλαδή να προσαρμοστείς, ότι να κάνεις κάποιο πρόγραμμα, ότι καλά είμαι τώρα. Δεν είναι, την επόμενη μέρα αλλάζουν όλα.
1: Ο μήνας δεν βγαίνει με τίποτα, λένε χαρακτηριστικά πολλοί συνταξιούχοι, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά την καταβολή της σύνταξης, ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται σε λογαριασμούς ενίκεια, φάρμακα και βασικές υποχρεώσεις. Ό,τι απομένει συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες.
5: Εξαρτάται τι σύνταξη παίρνει. Άμα παίρνει αρκετά, γιατί υπάρχουν συνταξί.
1: Με μία μεσαία σύνταξη.
5: Δεν μπορεί, αποκλείεται. Δεν μπορεί. Μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν φύγει.
6: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολα, δύσκολα τα πάντα. Πρέπει να έχει τουλάχιστον στο 9 μέχρι. Ένα χιλάρι που πρέπει να είναι.
1: Στα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές της τρίτης ηλικίας αναγκάζονται να περιορίζουν ακόμη και βασικά είδη διατροφής, αναζητώντας προσφορές και φθηνότερες επιλογές.
7: Σας το λέω επέσενα, με τίποτε.
1: Είναι δύσκολα?
7: Όχι δύσκολα, κατόρθωτα.
1: Τι καλείστε να πληρώσετε εσείς το μήνα σας?
7: Το μήνα ρεύμα, κάνα 70-80, νερά, τηλέφωνα και δάνειο. Μένει έτσι για να κάτω σε το μήνα.
1: Την ίδια στιγμή, όπως τονίζουν, η αύξηση της σύνταξης που δόθηκε από την κυβέρνηση είναι σχεδόν αφανής, με τους συνταξιούχους να ζητούν άμεση στήριξη από την πολιτεία.
8: Μας έδωσε φέτος 8 ευρώ. Μεγάλη, πάρα πολύ. Τα κάνουμε κομμάτια.
5: Πρέπει να βοηθήσει τους συνταξιούχους, γιατί με αυτά που παίρνουν δεν βγαίνει, ας πούμε. Πρέπει να τις ενισχύσει.

Ο Χρήστος Πάλα στην Καλαμάτα μου γράφει: εγώ θέλω έπαινο. Στέλνω το πρώτο μήνυμα κάθε μέρα, όλη τη χρονιά. Έχεις δίκιο.

Η αλήθεια λέει ο Χρήστος Πάλας, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Κάθε μέρα στις 5 και 15 πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή, ο Χριστάρας στέλνει την καλημέρα του. Είναι το πρώτο μήνυμα καθημερινά, έτσι, καθημερινά, όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν. Οπότε, πρόεδρε, παρακαλώ να καταγραφεί αυτό, να δώσουμε έπαινο στον Χρήστο Σπάλα την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι, που θα έχουμε την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς. Σχολική χρονιά για το πρωινό ξεκίνημα, έτσι εξεπαγούεται.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: 6 και 31 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας σήμερα, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, επανειλημμένος ο λόγος. Κλείνουν οι τράπεζες, κλείνουν οι σέρβισερς, κλείνει το δημόσιο. Δεν θα μας ενοχλήσει κανένας για το επόμενο διήμερο, 2,5 μέρες. Θα ησυχάσει το κεφάλι μας. Εγώ γι' αυτό αγαπώ την Παρασκευή.
1: Στορκίζομαι αυτό λόγω τιμής.
0: Για να πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μεξικό πήρε μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη με 1-0 απέναντι στην Νότια Κορέα στο πλαίσιο του παγκοσμίου κύπελου, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο και είχε ένταση, είχε τακτική προσέγγιση και ελάχιστους χώρους για δημιουργία. Δύσκολη νίκη λοιπόν για την ομάδα του Μεξικού. Η λύση για τους Μεξικανούς ήρθε στο 50 λεπτό, όταν μετά από σύγχυση στην κορεατική άμυνα και κακή αντίδραση του τερματοφύλακα της Νότιας Κορέας, του Κιμ Σεούγκα Γκιού, ο Λούις Ρόμο βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο στην κατάλληλη στιγμή και έστειλε την μπάλα στην κενή εστία, γράφοντας το τελικό 1-0. Μεξικό λοιπόν, Νότια Κορέα 1-0. Μια πολύ δύσκολη νίκη για την ομάδα του Μεξικό.

Χρήστος Ασπάλας στην Καλαμάτα σχολίασε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Δερμετζίδου για τους συνταξιούχους, για τον φίλο συνταξιούχο που είπε ότι αφού πληρώσει το ενίκιο και το δάνειο του μένουν και 100 ευρώ για να περάσει τον μήνα του. Λοιπόν, μου γράφει ο Χρήστος, άρα αφού του μένουν κιόλας χρήματα, έχει δίκιο ο φίλος μας ο Άδωνης, περνάει ο Έλληνας με αυτά τα λεφτά.

Αλέκος στην Καλαμάτα μου γράφει: καλημέρα Κώστα, η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας είναι για τους δημόσιους υπαλλήλους, όχι για εμάς τους αρτοποιούς. Καλημέρα Αλέκο μου, κουράγιο φίλε, κουράγιο. Καλή δύναμη, καλή δουλειά.

πόσο μου λείπει με την Μαρία Σταυροπούλου, η Μαρία από την Μελβούρνη, αν θυμάμαι καλά, με καταγωγή από την Κορινθία και την Ηλία. Πόσο μου λείπει.

0: 6 και 39 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά να έχετε. Πολύ γκρίνια για αυτήν την περιβόητη συμφωνία επί της αρχής των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν. Μάλιστα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε σε επικριτές της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν. Αυτοί οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις επικρίσεις που δέχεται για τη συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι όσοι αμφισβητούν τους χειρισμούς του δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική εικόνα. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός απέναντι στην Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι το χρηματιστήριο κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν. Είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η παρέμβασή του ακολούθησε σειρά επικριτικών δημοσιευμάτων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία υποστηρίζουν ότι η συμφωνία των 14 σημείων ευνοεί περισσότερο το Ιράν. Οι New York Times έκαναν λόγο για αποτέλεσμα διαφορετικό από τις αρχικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον, ενώ το Axios υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τραμπ.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Παιδιά, πεινάτε!
4: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
3: Παιδιά, λέω!
4: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
5: Σπαγγέτι! Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
4: Κατάλαβες?
5: Όχι.
6: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
7: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
8: Το έχουμε.
9: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

6 και 47 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο. Να σας πω τώρα για ένα βίντεο που κάνει τον αγύρο των social media. Δείχνει έναν άντρα πακιστανικής καταγωγής να καταγράφει κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο νεαρές γυναίκες με μαγιό σε ελληνική παραλία. Στο οπτικό υλικό διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων, ο Πακιστανός άντρας γυμνός από τη μέση και πάνω κρατά το κινητό του και σαρώνει με την κάμερα γυναίκες που περπατούν, στέκονται ή κολυμπούν σε παραλία. Στο φόντο διακρίνονται και άλλοι λουόμενοι, σκάφη, ακόμα και ξενοδοχεία. Η καταγραφή μάλιστα συνοδεύεται από μουσική υπόκρουση, δίνοντας την εντύπωση ότι ο άνδρας είχε όλο το χρόνο και δρούσε ανενόχλητος.

Μάλιστα, χρήστες των social media καταγγέλουν ότι παρόμοια περιστατικά με κρυφές λήψεις γυναικών σε δημόσιους χώρους έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας.

0: Έχουμε και ιστορική ανατροπή στις πτήσεις. Τέλος τα πάνω πρικιά και τα καπέλα για χειραποσκευές. Αλλάζουν οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις των πτήσεων. Η Ειρήνη Δερμετζίδου έχει όλες τις πληροφορίες. Ειρήνη.
1: Μετά από πολλά έτη διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της 20ετίας στα δικαιώματα των επιβατών στα αεροπλάνα. Μία πραγματικά καλή μέρα για τους επιβάτες χαρακτήρισε τη 16η Ιουνίου 2026 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, ανακοινώνοντας την επίτευξη μιας ιστορικής συμφωνίας που φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που ταξιδεύουμε αεροπορικώς.
2: Μετά από περισσότερα από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τις χειραποσκευές, καθώς και για τις αποζημιώσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις λόγω καθυστερήσεων.
3: Αυτό είναι ένα σχέδιο που έχει υποβάλει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Ένα σχέδιο που είναι καταφανές ότι στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και την προάσπιση των δικαιωμάτων των επιβατών.
1: Η νέα μεταρρύθμιση στοχεύει στην πλήρη διαφάνεια των άβλων, την πάταξη των αυθαίρετων χρεώσεων από τις αεροπορικές εταιρείες και την απλοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη ισορροπία με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το θολοτοπίο των χρεώσεων για τις αποσκευές. Η νέα συμφωνία εισάγει απόλυτη διαφάνεια στην τιμολόγηση των χειραποσκευών, διευκολύνοντας τους ταξιδιώτες να συγκρίνουν το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων. Μία εξαιρετικά σημαντική διάταξη αφορά την προστασία των επιβατών σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων πριν από την απογείωση. Σύμφωνα με τον κύριο Τζιτζικώστα, οι επιβάτες δεν θα μπορούν πλέον να εξαναγκάζονται να παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης καθυστέρησης στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, προβλέπονται αποζημιώσεις για καθυστερήσεις έως 600 ευρώ ανάλογα με την πτήση. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενισχυμένη προστασία και τη βελτίωση των συνθήκων μετακίνησης για τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στην ισότιμη μετακίνηση.
3: Όντως, ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο με τις χρεώσεις των χειραποσκευών, ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο αποζημιώσεων των επιβατών για καθυστερήσεις πτήσεων, κλιμακωτά μάλιστα ανάλογα με τον προορισμό, δηλαδή όσο πιο μακριά είναι ο προορισμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποζημίωση. Απλοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης για τον επιβάτη. Επίσης, προβλέπονται μέτρα όπως στην περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανιστεί στην πτήση που μέχρι τώρα έχανε το εισιτήριό του, να μεταφέρεται το εισιτήριό του σε άλλη ημερομηνία. Τα παιδιά κάτω των 14 ετών έχουν το δικαίωμα να κάθονται δίπλα στον κηδεμόνα τους. Και άλλα μέτρα όπως, για παράδειγμα, η καλύτερη ενημέρωση των επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τα δικαιώματά τους και η γρηγορότερη και ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, αν βέβαια δικαιούνται αποζημίωση επιβάτων.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο

0: Να ευχαριστήσω την Ειρήνη Δερμετζίδου για τις πληροφορίες αναφορικά με το τέλος για τα καπέλα και τα πανοπρίκια. Όταν ταξιδεύουμε τα... στην τιμή των εισιτηρίων δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος για τις χειραποσκευές. Πας στο αεροδρόμιο, δεν ξέρεις τι θα πληρώσεις. Τέλος αυτό το παραμύθι.
1: Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
0: Έχουμε ένα μήνυμα από την Λακωνία. Καλημέρα από την δροσερή Λακωνία, μου γράφει ο Νίκος Μπραντίτσας στο Έλος. Στην Λακωνία, καλημέρα Έλληνες. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην Λακωνία μας.

0: με κοίταζε κι αυτή.
1: Σήμερα φτάνει στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές επαφές με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς οι δύο πλευρές μπαίνουν στην πιο κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για μια ενδεχόμενη επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πράσινο πάγκο. Να θυμίσω ότι ο Μπράντοβιτς στο παρελθόν οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε πολλούς εγχώριους και ευρωπαϊκούς τίτλους κατά την μακρόχρονη παρουσία του στον πάγκο των Πρασίνων και παραμένει ο βασικός στόχος της ΚΑΕ για την τεχνική ηγεσία, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης. Ο ίδιος πάντως έχει δηλώσει ότι θα λάβει την τελική του απόφαση είτε για το ποια ομάδα θα αναλάβει είτε για το αν θα επιστρέψει στην προπονητική μέχρι το τέλος του μήνα.

τρία λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, ο Θανάσης από το Άργος μου γράφει: τι είναι αυτά που λες ότι τελειώνεις την άλλη εβδομάδα? Δεν μπορείς να μας αφήσεις χωρίς πρωινό ξεκίνημα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ καταρχήν για την επικοινωνία με το πρωινό ξεκίνημα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Άλλωστε η σεζόν τελειώνει στο τέλος του Ιούνιου, στις 26-27 νομίζω, τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου, αλλά θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή στα μέσα του Σεπτέμβρη. Υπομονή, Θανάση μου, να κάνουμε κι εμείς κανένα μπανάκι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: 2 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, αγαπητά μου πρωινάκια, σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα.

Να καλημερίσω τον Χριστάρα στην Νέα Κίο, στην Αργολίδα. Καλημέρα να πω και στην Ατάσα, στην πόλη της Πάτρας, και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94 στην Αχαΐα και όχι μόνο. Καλημέρα σε όλους.

Τι μου γράφει εδώ ο Δήμος? Καλημέρα, Δήμος, κέντρο Αθήνας, βάλε το τραγούδι «Όλα σ' αγαπάνε». Καλή σου μέρα, Δήμο. Έρχεται, το βάζω στο φούρνο. Βγαίνει σε λίγο.

0: Σταμάτη Γονίδη ζήτησε να ακούσει ο φίλος μας ο Δήμος στο κέντρο της Αθήνας. Όλα σ' αγαπάνε. Καλημέρα μου, γράφει ο θαλασσόλικος της συντροφιάς μας, ο Τζίμι ο Μαρινιέρο, ο πατρινός, ο οποίος μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σας ακούμε μεσοπέλαγα. Να σε καλά, Τζίμι. Καλή σου μέρα.
1: Πώς μπορεί αυτό και
0: ο Σωτήρης μου γράφει καλημέρα από Αραδίπου στην Κύπρο. Καλημέρα Σωτήρη μου, καλημέρα στην Κύπρο μας.

0: Ένα θρίλερ φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Νικήτης, στην Χαλκιδική μας, όπου μια 83χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της χθες το μεσημέρι γύρω στις 2 και 4. Βρέθηκε από την κόρη της, η οποία και μάλιστα κάλεσε την αστυνομία. Όταν πήγε η αστυνομία στο σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας, διαπίστωσαν πως η 83χρονη γυναίκα ήταν σχεδόν γυμνή, ενώ το σπίτι φέρεται να παρουσίαζε εικόνα αναστάτωσης, με αποτέλεσμα οι αρχές να εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Σταμάτης Γονίδης, όλα σ' αγαπάνε, για τον φίλο μας τον Δήμο στο κέντρο της Αθήνας. Να σας πω ότι η Νατάσα Στασινού, η Διευθύντρια Σύνταξης της Ναυτεμπορικής, μίλησε χθες στην Νικόλα Λιβαδάρη και στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, ο οποίος είναι από το Αίγιο παρεμπιπτόντος, για την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Τι πήρε και τι έδωσε στην Τεχεράνη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Τραμπ φαίνεται να δίνει πολλά κίνητρα στην Τεχεράνη να μπει σε ένα δρόμο επιστροφής στη διεθνή κοινότητα. Το τι παίρνει δεν είναι καθόλου σαφές ακόμη. Προς το παρόν τίποτα από αυτά που ούτως ή άλλως είχε ή δεν είχε πριν από τον πόλεμο. Δεν φαίνεται να κερδίζουν άμεσα κάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν τόσο δαπανηρό πόλεμο και για τις ίδιες και φυσικά με τεράστιο κόστος για όλη την παγκόσμια οικονομία εξαιτίας αυτού του ενεργειακού πανικού που προκάλεσε και της νέας πληθωριστικής κρίσης. Να τα δούμε με τα βασικά του σημεία. Με βάση λοιπόν το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη επιστρέφει άμεσα στην αγορά πετρελαίου. Ξεκινάει πάλι τις εξαγωγές και η Wall Street Journal υπολογίζει ότι τα έσοδα στα ταμεία της θα είναι πάνω από 60 δις δολάρια ετησίως.
2: Νατάσα, έβλεπα χθες και μια ενδιαφέρουσα ανάλυση στο Bloomberg με τα στοιχεία για την παραγωγή, τη διακοπή παραγωγής, που έλεγε ότι το Ιράν θα είναι η πρώτη χώρα που θα επαναφέρει την παραγωγική του ικανότητα σε πετρέλαιο στα προπολεμικά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου.
1: Έτσι, ναι, γιατί έχει δεχθεί τα λιγότερα πλήγματα στις ενεργειακές της εγκαταστάσεις. Είχε και το Ιράν πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά θυμόμαστε τι ζημιά είχε γίνει στο Κατάρ και σε άλλες χώρες του κόλπου. Είναι λοιπόν πολύ πιο έτοιμο το Ιράν. Είχε και όλο αυτό το δίκτυο που ξέρουμε με το ουσιαστικά λαφρεμπόριο πετρελαίου όλα αυτά τα χρόνια για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Οπότε από πολλές πλευρές είναι τελείως έτοιμο να ξαναρίξει πολύ πετρέλαιο στην αγορά και να γεμίσει τα δικά του ταμεία.
3: Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει άμεσα, γιατί μπορεί να μην έχει μεγάλες ζημιές, αλλά και πάλι χρειάζεται χρόνος για να έρθει στην προτέρα
1: κατάσταση. Για το Ιράν δεν χρειάζεται ιδιαίτερος χρόνος. Μπορεί να επιστρέψει άμεσα, αυτό μας λένε όλοι οι αναλυτές, ότι σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες είναι η πιο έτοιμη να ξαναβγεί στην αγορά με τις ποσότητες που παρήγαγε και εξήγαγε. Ναι, και τώρα και με λιγότερες κυρώσεις, γιατί σταδιακά θα έχουμε άρση των κυρώσεων. Και αυτό δίνει ακόμη περισσότερη όθηση, ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για έσοδα. Τι άλλο παίρνει? Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση προς το παρόν σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, πέρα από αυτή τη βασική διακήρυξη ότι δεν θα αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι που ούτως ή άλλως η Τεχεράνη το υποστήριζε και πριν.
3: Ακριβώς.
1: Αν πριν θεωρούσαμε ότι ο λόγος της δεν μετράει, δεν καταλαβαίνω γιατί μετράει ξαφνικά τώρα, από τη στιγμή που είναι ακριβώς το ίδιο καθεστώς.
2: Να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες επιπλέον δικλείδες ασφαλείας επ' αυτού στην διάρκεια της διαπραγμάτευσης των 60 ημερών που μας έχουν πει ότι θα ακολουθήσει.
1: Όλο το παιχνίδι θα κρυθεί εκεί, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στο τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο. Μάλιστα υπάρχει μία δήλωση του Τραμπ που λέει εντάξει μπορεί να συνεχίζουν και να εμπλουτίζουν και λίγο, ενώ πριν από αυτό έλεγε ότι σταματάει τελείως κάθε διαδικασία εμπλουτισμού του ουρανίου, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ουράνιο που ήδη έχει, αν θα μείνει δηλαδή σε ιρανικό έδαφος. Αν στις 60 ημέρες ο Τραμπ δεν πετύχει κάτι από τα δύο, δηλαδή είτε να διακοπεί η παραγωγή από εδώ και πέρα, είτε να αφαιρεθεί το ουράνιο που υπάρχει και να μεταφερθεί σε μια άλλη χώρα, τότε πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να υποστηρίξει ότι πέτυχε κάτι καλύτερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα. Φαίνεται να είναι και λίγο χειρότερο. Από εκείνο που είχε
2: με τη συμφωνία του Ομπάμα που είχε γίνει και χωρίς πόλεμο.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και φυσικά έχουμε και τα στενά του
3: ορμούς. Και μετά παρέμειναν τα στενά του ορμούς ανοιχτά και χωρίς τέλη διόδια, δεν ξέρω τι θα προκύψει.
2: Και από την οποία συμφωνία έτσι είχε αποσύρει τις ΗΠΑ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία.
3: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν τώρα τα στενά του ορμούς, αυτό που αφορά όλη τη διεθνή κοινότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η αναφορά μέσα στη συμφωνία. Είναι ελεύθερη η διέλευση για 60 μέρες
3: για 60
1: και μόνο.
3: Μέρες.
1: Από εκεί και πέρα είναι πάλι υποδιαπραγμάτευση. Και ήδη έχουμε τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, να λέει εμείς είμαστε έτοιμοι για χρεώσεις. Από την 61η ημέρα θα αρχίσουμε τις χρεώσεις. Δεν έχει πει λεπτομέρειες η Τεχεράνη, τι ακριβώς καθεστώς θα έχει, πόσο υψηλά θα είναι τα τέλη, αν θα τα λέει τέλη, διόδια, άλλου είδους χρεώσεις. Αλλά είναι σαφές ότι πάμε σε ένα καθεστώς όπου η Τεχεράνη θέλει αυτό το τεράστιο γεωπολιτικό όπλο που της έδωσαν στα χέρια να το μετατρέψει και σε οικονομικό όφελος.
2: Θα δούμε
1: και
2: μετά.
1: Φαίνεται
2: ναι,
1: ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουμε στο καθεστώς που είχαμε πριν. Δηλαδή να μην εισπράξει τίποτα από τα στενά του Ορμούζ η Τεχεράνη.
4: Μαμά, θέλω ένα τόσο με ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
5: Το έχουμε.
4: Τέλειο.
6: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
2: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω!
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Θα βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
7: κάπως
9: και στις σχέσεις.
7: Κατάλαβες.
8: Όχι.
9: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
10: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
11: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
13: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
14: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: 19 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλό ξεκίνημα. Σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου αναμένονται τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα, κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημεράκι και μετά. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
5: Θέλω να ξέρεις.
0: Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 23 έως και 30, στην Θεσσαλονίκη από 24 έως 29 βαθμούς.

Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει τους 26 βαθμούς Κελσίου, 25 οι βαθμοί στην Θεσσαλονίκη, 22 στα Γιάννενα, 27 στην Πάτρα μας, το ίδιο και στην Σπάρτη, 26 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 24 βαθμοί στην Μύτη.

Στην Κύπρο βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από που είπε ότι οι εκλογές δεν θα είναι περίπατος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά θα είναι ντέρμπι. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να είναι επικριτικός με την αντιπολίτευση στην Ελλάδα και είπε ξεκάθαρα ότι ο στόχος του είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές. Ο στόχος του είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές.

0: βλέπουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτια μας για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή. Εμείς δεν θα ήμασταν εδώ αν, όχι στην Κύπρο εννοώ, δεν είχαμε ιδρύσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αν αυτά τα τρία χρόνια από τον προοδευτικό χώρο υπήρχε μία εναλλακτική, αξιόπιστη και ικανή να δημιουργήσει ξανά μία ανταγωνιστική προοπτική προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά τους. Δεν είναι αυτό ο λαϊκισμός.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
2: Σας βολεύει η ακρίβεια με δόλο και σχέδιο, εσχροκερδούν τα καρτέλα στην χώρα, είπε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την χθεσινή ομιλία του στην Βουλή.
3: Κύριε Υπουργέ, σας βολεύει η ακρίβεια, ό,τι και να πείτε σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσκροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν πέντε μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3/4 της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες, πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές? Καρτέλ δεν είναι τα διόδια, πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές? Άλλο καρτέλ θέλετε? Παροχή ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσκιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες, τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3.000 ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας, τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς σε κοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά λεπτά θα μιλήσω. Μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλισαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν. Όπως επίσης με τα ενίκια. Έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό είναι κάτι αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνεται βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
5: Η ερώτηση σημερινής μας εκπομπής, να σας πω ότι είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ στο Ήλιον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο νεαροί ηλικίας 24 και 22 ετών. Ακούστε τώρα τι συνέβη. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, προσέκρισε σε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν αρκετά σοβαρά οι δύο νεαροί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης για να συναντήσουμε τον Σωτήρη Σταθόπουλο. Σωτήρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για μία ακόμα φορά για ψευτοπατριώτες. Σε ποιους αναφέρεται τελικά ο κύριος Μαρινάκης, Σωτήρη Σταθόπουλε?
6: Αναφέρεται φυσικά στον κύριο Βελόπουλο, στην κυρία Λατινοπούλου, αλλά και στον κύριο Νατσιό, αν και ο κύριος Νατσιός η νίκη έχει εξαϊλωθεί από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπικά από την Μαρία Καριστιανού, καθώς και αυτή παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς όσα λέει η κυβέρνηση γίνονται με φόντο και τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική για τα εθνικά θέματα και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Ναι, και αναμένεται να ανεβάσει κι άλλο τους τόνους η κυβέρνηση απέναντι στα κόμματα που είναι στα δεξιά. Σε όλες τις μετρήσεις η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος μαζί συγκεντρώνουν 12% στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς σε όλο αυτό να συμπεριλαμβάνεται βέβαια και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται.

Άρα Βελόπουλος και Καριστιανού ίσον 12% συν το τι θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς. Κάποιοι μιλούν για ένα 4, άλλοι μιλούν για ένα 7%.

0: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής, κοντά σας μέχρι και τις 8 καθημερινά από τις 5:35, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα στρατόπεδα των δύο πρώην γαλάζιων πρωθυπουργών που προκαλούν πονοκέφαλο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης. Ξεκινάμε με τον Αντώνη Σαμαρά, Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος καθημερινά έχει πυρετώδεις συσκέψεις προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις του. Εσύ έχεις το ρεπορτάζ γι' αυτό και αν θέλεις, αφού ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ για τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε και την προχθεσινή ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στην Θεσσαλονίκη, Σπύρο.
1: Οι ανεπάλληλες συναντήσεις στη Δημοκρήτου με τον κύριο Σαμαρά και τους συνεργάτες του να βλέπουν στελέχη, πολιτικά στελέχη και μάλιστα όπως λένε με νόημα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και προσωπικότητες από όλη την Ελλάδα. Ο στόχος ακόμα και τα ελάχιστα κενά τα οποία υπάρχουν στα ψηφοδέλτια για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να καλυφθούν το συντομότερο δυνατό. Είναι τα πάντα έτοιμα, μας λένε για ακόμη μια φορά με νόημα, ο κύριο Σαμαράς να πατήσει το κουμπί και να κάνει τις τελικές ανακοινώσεις. Πολλές περιοδίες επισκέψεις σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα θα είναι στοχευμένες οι επισκέψεις του κυρίου Σαμαρά σε πολλά σημεία της χώρας για να μπορέσει να επικοινωνήσει το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει στους Έλληνες πολίτες. Ναι μεν τα εθνικά θέματα, η εξωτερική πολιτική είναι στο επίκεντρο, αλλά οικονομία και θέματα της καθημερινότητας. Ήταν χαμηλή ένταση η ομιλία του κυρίου Καραμαλή, του έτερου πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, διότι στο ακροατήριο είχε παιδιά, είχε απόφοιτους του Αριστοτελείου Κολεγίου. Έκανε αναφορές στην ελληνική ταυτότητα, στη Μακεδονία, στην αξία της παιδείας. Έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες και κατέληξε με την εξής φράση: «Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία».

0: μπροστά μου.
1: Να ευχαριστήσω τον Σπύρο Παπαδάκη για τις πληροφορίες. Τώρα για ποιον βάρεσε η καμπάνα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα το βρείτε εσείς.
0: Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου

Ένας έφηβος ποδοσφαιριστής στην Αργεντινή πέθανε αφού χτυπήθηκε από μπάλα κατά την διάρκεια ενός αγώνα σε ένα τραγικό δυστύχημα. Ο 14χρονος Μπέντζαμιν Βαλεντίνα Ντονόφριο συμμετείχε σε ένα παιχνίδι το απόγευμα της 3ης 16 Ιουνίου όταν ένα δυνατό σουτ τον χτύπησε στο στήθος και στην κοιλιά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Βαλεντίν, νεαρός παίχτης της ομάδας Club Atlético Sarmiento de la Banca, έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο. Λίγο αργότερα το νεαρό παιδί κατάφερε να σηκωθεί όρθιο, αφού όμως έκανε μερικά βήματα κατέρευσε ξανά μπροστά στους φίλους και συμπαίκτες του. Άρχισε να παρουσιάζει σπασμούς, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κλίση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο γήπεδο της Λαμπάντα στην Αργεντινή.

Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μανολόπουλος στην πόλη της Καλαμάτας στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους συναδέλφους του, τους αρτοποιούς και σε όλους τους πρωινούς. Και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλημέρα στην Καλαμάτα.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω.
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
6: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
5: Κατάλαβες?
6: Όχι.
7: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τώρα, μια Ιρανή τραγουδίστρια ονόματι Παραστού Αχμαντή και οι 8 μουσικοί της καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα και διετή απαγόρευση εξόδου και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, γιατί τραγούδησε σε μια συναυλία χωρίς χιτζάμπ.
1: Μα τι όνειρα θα κάνες.
0: Η καταδίκη αφορά την εμφάνιση της Αχμαντή τον Δεκέμβρη του 24, όταν τραγούδησε ένα πατριωτικό κομμάτι χωρίς να φορέσει το μουσουλμανικό σύμβολο θρησκευτικής αφοσίωσης.

0: Πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στον Θοδωρή Σκουλή. Θοδωρή, έχουμε εξελίξεις που αφορούν την θεολογική σχολή της Χάλκης σύμφωνα με το Bloomberg. Τι ξέρεις?
1: Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Τουρκία σχεδιάζει να ανοίξει ξανά την θεολογική σχολή της Χάλκης, ανταποκρινόμενη σε ένα μακροχρόνιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Άγκυρα σχεδιάζει την επανλειτουργία της θεολογικής σχολής του νησιού ως τουρκικό πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος στο Bloomberg, η ιστορική θεολογική σχολή της Χάλκης θα λειτουργήσει, όπως είπαμε, αρχικά ως τουρκικό πανεπιστήμιο. Ωστόσο, σε αυτό θα περιλαμβάνεται και η θεολογική σχολή, η οποία θα εκπαιδεύει ορθόδοξους κληρικούς για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι τον Ιούλιο θα γίνει και η σύνοδος στην Τουρκία, όπου αναμένεται να λάβει μέρος και ο Ντόναλντ Τραμπ, οπότε ενδεχομένως να παίζει και αυτό την δική του σημασία στην απόφαση της Τουρκίας.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Σταμάτη στα Χανιά, ο οποίος θέλει να ακούσει ένα πεντοζάλι. Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα Σταμάτη. Πάμε.

Αυτά είναι, μου γράφει ο Σταμάτης στα Χανιά. Στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους πρωινούς και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο για όλο τον κόσμο.

από την κορυφή της ώρας, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτα-πρώτα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα το πρωί για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα καταπληκτικό Σαββατοκυριακό. Να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγειά μας και ξανά ανταμώσουμε την Δευτέρα στις 5 και 35 το πρωί με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Μείνετε εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλό δρόμο. Εσείς που οδηγείτε, το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έρχεται ο Άρης Πόρτο Σάλτε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ονόφεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή. Στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια, αλλά και νέα άνοδος θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 22. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, γενικά αίθριος καιρός σε περισσότερες περιοχές, λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά υπηρετικά τους 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 31 στα υπηρετικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπου φαίνεται πως τα πράγματα κυλούν προς μια θετική κατεύθυνση, χωρίς ποτέ να αποκλείουμε το απρόοπτο. Βέβαια, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυτε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα κατέστρεφε τους πυράβλους των Ιρανών και θα ισοπαίδωνε την πυραυλική τους βιομηχανία. Σε σχετικό βίντεο, μάλιστα, ο Τραμπ δήλωνε ότι το οπλοστάσιο τους θα αφανιστεί ολοκληρωτικά για ακόμα μία φορά. Τις ημέρες που ακολούθησαν, η κυβέρνησή του παρουσίαζε τον αφανισμό του Ιρανικού πυραυλικού προγράμματος ως τον πρωταγωνιστικό και ουσιαστικά πρωταρχικό στόχο του πολέμου, δεδομένης της απειλής που, όπως έλεγαν, συνιστούσε για τις αμερικανικές βάσεις και τους συμμάχους τους στην περιοχή. Τώρα όμως που ο Τραμπ έχει στα χέρια του μια προκαταρτική συμφωνία με το Ιράν, εκπέμπει ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Εμφανιζόμενος σε συνέντευξη τύπου χθες Τετάρτη στο κλείσιμο της Συνόδου Κορυφής της G7 στην Γαλλία, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι δίκαιο να επιτραπεί στο Ιράν να κατέχει ορισμένους πυράβλους. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι πρέπει να έχουν κάποιους επειδή διαθέτουν και άλλοι, προσθέτοντας ότι οι πύραυλοι δεν είναι το πρόβλημα επειδή δεν πρόκειται να ανατινάξουν τον πλανήτη. Ο πρόεδρος επέμεινε στη θέση του αργότερα, λέγοντας ότι σε σχετική αναλογία νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Αυτή η εντυπωσιακή κολοτούμπα του Τραμπ αφορούσε έναν από τους μεγαλύτερους διακηρυγμένους στόχους του για τον πόλεμο, αλλά δεν ήταν η μοναδική ανατροπή. Στην εμφανή απόγνωσή του να κλείσει μια συμφωνία για να απεμπλακεί από τον πόλεμο, ο Τραμπ περιέκοψε, παραμέρισε ή εγκατέλειψε σχεδόν όλες τις μεγάλες επιδιώξεις του. Οι στόχοι του Τραμπ αποτελούσαν ανέκαθεν κινούμενο στόχο. Η κυβέρνησή του παρουσίαζε συχνά μια λίστα τεσσάρων επιδιώξεων, οι οποίες όμως άλλαζαν τακτικά ανάλογα με το ποιος μιλούσε και πότε. Γενικότερα, ο Τραμπ δεν φαίνονταν να διαθέτει μια σταθερή πηξίδα για το τι ακριβώς θέλει να πετύχει. Το CNN κατέγραψε το πώς εξελίχθηκαν οι κυριότεροι στόχοι που είχε θέσει ο Τραμπ με βάση τα τελευταία του σχόλια και το μνημόνιο συνεργασίας 14 σημείων με το Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά περισσότερες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη παρά το αντίστροφο.

Πάμε να δούμε μερικούς στόχους και πώς τελικά εξελίχθηκε η ίδια η πραγματικότητα. Στόχος. Θα καταστρέψουμε τους πυράβλους τους και θα ισοπεδώσουμε την πυραυλική τους βιομηχανία. Θα αφανιστεί ολοκληρωτικά για μία ακόμη φορά, έλεγε ο Τραμπ 28 Φεβρουαρίου. Η πραγματικότητα. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ο στόχος υποβαθμίστηκε σε μια δραματική μείωση του Ιρανικού πυραυλικού προγράμματος. Σήμερα το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν κάνει την παραμικρή αναφορά σε πυράβλους, καθώς η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι αυτό αποτελούσε κόκκινη γραμμή στις διαπραγματεύσεις, με τον Τραμπ να δίνει το σήμα, Δετάρτη, ότι στο Ιράν θα επιτραπεί να διατηρήσει μέρος αυτών. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Στόχος. Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από ανεφόρων παράδοση, έγραφε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 6 Μαρτίου. Η πραγματικότητα. Πολύ σύντομα ο Τραμπ φάνηκε να εγκαταλείπει αυτό το στόχο πιέζοντας για διαπραγματεύσεις. Η αρχική συμφωνία που υπάρχει πλέον προχωρά σε εκτεταμένες παραχωρήσεις προς το Ιράν, οδηγώντας πολλούς αναλυτές ακόμα και από τη συντηρητική παράταξη να μιλούν περισσότερο για αμερικανική παρά για ιρανική συνθηκολόγηση. Σε έναν άλλο στόχο. Όταν τελειώσουμε, πάρτε στα χέρια σας την κυβέρνηση. Θα είναι δική σας για να την αναλάβετε. Αυτή είναι η στιγμή για δράση. Μην την αφήσετε να περάσει, δήλωνε ο Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου. Στόχος λοιπόν ήταν η αλλαγή καθεστώτος τότε. Η πραγματικότητα όμως εξελίχθηκε διαφορετική. Reality is a bitch που λένε και οι Αμερικάνοι. Η πραγματικότητα ήταν ότι αυτός ο στόχος απίσσα τόνισε γρήγορα όταν έγινε σαφές ότι ο ιρανικός λαός δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Τραμπ. Ο πρόεδρος επιμένει περιστασιακά ότι η εξόντωση Ιρανών ηγετών κατά τη διάρκεια του πολέμου συνιστά μια μορφή αλλαγής καθεστώτος. Όμως ο νέος ανώτατος ηγέτης είναι γιος του προηγούμενου. Και πιο σκληρός ίσως από ό,τι φαίνεται. Επιπλέον ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι δεν το έκανε αυτό για αλλαγή καθεστώτος. Έφερε και τούμπα την αρχική του δήλωση. Πάμε σε έναν άλλο στόχο. Θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είναι ένα πολύ απλό μήνυμα, δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό όπλο, δήλωνε ο Τραμπ πάλι στις 28 Φεβρουαρίου. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό. Το Μνημόνιο Συνεργασίας αναφέρει ότι το Ιράν επαναβεβαιώνει πως δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρούσε ανέκαθεν αυτή τη θέση, ενώ υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για το είδος των όρων που θα μπορούσαν να συμφωνηθούν ώστε να εξαλειφθεί οριστικά η απειλή για πάντα. Ένας άλλος στόχος ήταν ότι θα υπάρξει κανένας εμπλουτισμός ουρανίου. Το έγραφε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 8 Απριλίου και στις 23 Μαρτίου. Μάλιστα στις 23 Μαρτίου ήταν πολύ σαφής πως δεν θέλουμε μηδενικό εμπλουτισμό. Στην πραγματικότητα όμως, σε πλήρη αναλογία με το στόχο για τους πυράβλους, ο Τραμπ φάνηκε να επαναχωρεί και εδώ. Έδωσε σήμα ότι θα επιτραπεί στο Ιράν ο εμπλουτισμός ουρανίου για πολιτικούς σκοπούς, δηλώνοντας την Τετάρτη ότι είναι λίγο δύσκολο όταν άλλες γειτονικές χώρες διαθέτουν ανάλογα προγράμματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εσύ δεν τους το επιτρέπεις. Καταλήγοντας ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί λίγη κοινή λογική. Νωρίτερα, μέσα στο μήνα, είχε δηλώσει στους New York Times ότι το Ιράν θα μπορούσε να εμπλουτίζει σε χαμηλά επίπεδα, τα οποία όμως δεν θα μπορούσαν ποτέ να χρησιμοποιηθούν από το στρατό. Επίσης ο Τραμπ έλεγε και κάτι άλλο. Ένας ακόμα στόχος. Θέλουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα κατέβουμε εκεί και θα το πάρουμε μόνοι μας. Δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στις 23 Μαρτίου.
Πρόκειται βέβαια για έναν άγνωστο παράγοντα, αλλά το μνημόνιο φαίνεται να υπολείπεται σοβαρά του στόχου του Τραμπ. Οπότε, πηγαίνοντας στην πραγματικότητα, βλέπουμε ότι το κείμενο αναφέρει πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επιλύσουν τη διάθεση των αποθεμάτων μέσω ενός μηχανισμού που θα συμφωνηθεί αμοιβαία. Ωστόσο, υποδεικνύει ότι το ουράνιο θα υποβαθμιστεί επί τόπου αντί να κατασχεθεί, δηλαδή θα αραιωθεί εντός των εγκαταστάσεων υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η καταστροφή του πυρηνικού αποθέματος είναι εγκαταστάσεων υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η καταστροφή του πυρηνικού αποθέματος

άλλων υποδομών ασφαλείας, δήλωνε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στις 2 Μαρτίου. Στην πραγματικότητα, το πολεμικό ναυτικό του Ιράν εξοντώθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Ωστόσο, το Ιράν διατηρεί σημαντικές ασύμμετρες δυνατότητες για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, κυρίως μέσω της χρήσης drones, ναρκών και μικρών σκαφών επίθεσης, τα οποία είναι γνωστά ταχύπλα που μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Αλλά και στον περιφερειακό σχεδιασμό οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν πάρα πολλά. Ένας ακόμα στόχος ήταν, σύμφωνα με δήλωση του Τραμπ, η διασφάλιση ότι το ιρανικό καθεστώς δεν μπορεί να συνεχίζει να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικούς στρατούς εκτός των συνόρων του. Δήλωση του Τραμπ στις 2 Μαρτίου. Στην πραγματικότητα, η Αμερικανική κυβέρνηση σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό να αναφέρεται στο θέμα αυτό εδώ και καιρό, ενώ το μνημόνιο συνεργασίας δεν περιέχει καμία αναφορά για τη στήριξη του Ιράν προς τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς ή άλλες οργανώσεις. Μάλιστα, η συμφωνία φαίνεται να ευνοεί τη Χεζμπολάχ, καθώς επιδιώκει να τερματίσει τις μάχες στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ τις φυροκοπά καθημερινά. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι σε επόμενες διαπραγματεύσεις θα συζητηθεί και το θέμα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι το μνημόνιο επιτρέπει άμεσα στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο, δραστηριότητα που το ίδιο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε συνδέσει στο παρελθόν με τη χρηματοδότηση αυτών των ομάδων. Και στα στενά του Ορμούζ όμως. Ο αρχικός στόχος μάλλον δεν κατέστη εφικτός. Στις 21 Μαρτίου ο πρόεδρος Τραμπ είχε δώσει μια συνέντευξη στους New York Times χρησιμοποιώντας την εξής έκφραση για τα στενά του Ορμούζ. Το θέλουμε ανοιχτό, το στενό εννοούσε προφανώς. Το θέλουμε ελεύθερο, δεν θέλουμε διόδια. Είναι μια διεθνής θαλάσσια οδός, δεν μπορούν να χρεώνουν διόδια. Μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει ακριβώς τη φράση αυτή, μόνιμα χωρίς διόδια. Στην πραγματικότητα το μνημόνιο αναφέρει ότι το Ιράν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων χωρίς καμία χρέωση, αλλά μόνο για διάστημα 60 ημερών από τον Περσικό κόλπο προς τη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Αυτή η ρήτρα των 60 ημερών υπολείπεται σαφώς της μόνιμης λύσης που ζητούσε ο Τραμπ, τουλάχιστον προς το παρόν, ενώ το Ιράν ήδη στέλνει σήματα ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ότι το Ιράν έχει κυριαρχικά δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ και ως εκ τούτου θα χρεώνει κανονικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πάντως με το καλημέρα είχαμε τις πρώτες αναταράξεις. Καθώς όσο πάει φαίνεται και όλο και πιο δύσκολη η επίτευξη τελικής συμφωνίας λόγω των εστάσεων και των ενεργειών βεβαίως του Ισραήλ.

αυτό που θεωρούν οι περισσότεροι ότι είναι πιθανό να εκτροχιάσει μια διαδικασία που τελεί υπό την αιγίδα του Τραμπ, είναι ότι θεωρούν τις δράσεις του Ισραήλ. Για παράδειγμα, χθες υπήρξαν συγκρόσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ μετά το βομβαρδισμό του Ισραήλ που σκότωσε τρεις ανθρώπους, που είχε ακολουθήσει βεβαίως τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού μέσα στο Λίβανο.

Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως το μεσάνυχτα της Πέμπτης για να αρχίσει διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μετά την υπογραφή της διμερούς καταρχήν συμφωνίας από τους πρόεδρους των δύο κρατών που έγινε την προηγούμενη μέρα.

ίδια στιγμή είχαμε και την ηγετική εμφάνιση του Μπαράκ Ομπάμα. Ο οποίος μέσω του ανοίγματος ενός προεδρικού κέντρου στο Σικάγο πλαισιώθηκε από τρεις πρώην προέδρους και μεγάλα όνομα της μουσικής σκηνής όπως ο Μπρους Σπρίξτιν και ο Μπόνο. Και αυτό λίγο καιρό μετά τις επιθέσεις που έκανε ο Τραμπ εναντίον της σύζυγου του, της Μισελ Ομπάμα. Ο πρώην πρόεδρος λοιπόν, η σύζυγός του και οι κόρες του είχαν στο πλευρό τους τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ, τον Μπιλ Κλίντον, ενώ παρόντες δεν ήταν μόνο δημοκρατικοί αλλά και ρεπουμπλικανοί όπως ο Τζορτζ Μπους με τη σύζυγό του Λόρα. Καμάλα Χάρις, ο Τόμ Χάνκς, η Άν Χαθαγουέι, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Τζορτζ Λούκας ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που προσκλήθηκαν στην εκδήλωση. Και είναι χαρακτηριστικό της, θα μου πείτε, μια πολιτική εκδήλωση ενδεχομένως, ήταν πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά νομίζω έχει και ένα σαφές μήνυμα, γιατί τον Τραμπ δεν τον είχαν καλέσει. Διευκρινίστηκε ότι δεν είχε προσκληθεί, αλλά είναι ευπρόσδεκτος, είπαν στο μέλλον, για να ξεναγηθεί στους χώρους του κέντρου. Αυτό είναι σφάξιμο με το μαχαίρι.

Μάλιστα τα καρφιά πήγαν και ήρθαν, καθώς ο Ομπάμα αναφέρθηκε εκτενώς στα συστήματα ελέγχου και ισορροπιών της διακυβέρνησης, τα οποία εξασφαλίζουν τη λογοδοσία των ηγετών. Και τόνισε ότι κανένας δεν βρίσκεται πάνω από τον νόμο, ούτε κάτω από την προστασία του. Αναφέρθηκε στα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών και για το ότι δεν θα υπήρχαν ούτε βασιλιάδες ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάροι ούτε υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες, ο καθένας από εμάς ελεύθερος να επιδιώξει τη δική του εκδοχή της ευτυχίας. Και βέβαια είχε πολλά καρφιά για τον Τραμπ, με αναφορές δημοκρατία, τις αξίες της, πώς οικοδομείται. Μίλησε για έναν ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, έναν ισχυρό και ελεύθερο τύπο, την πεποίθηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν οφείλουν υπακοή σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στο λαό και το Σύνταγμα. Η πίστη στην ειρηνική μετάβαση εξουσίας, είπε, αφού ο λαός έχει εκφραστεί σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές, είναι σημαντική και δεν μπαίνει ποτέ σε διαπραγμάτευση. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Ομπάμα πριν από μερικές ημέρες έκανε κριτική στον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι ουσιαστικά μετά από έναν πόλεμο ο οποίος κυριολεκτικά γονάτισε και τις δύο χώρες και οικονομικά και προφανώς σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και σε επίπεδο ισχύως, τελικά βρέθηκαν να ξανασυζητάνε για να ορίσουν σημεία τα οποία τους επαναφέρουν στο προηγούμενο καθεστώς που υπήρχε.

0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
18: Ράδιο Γάμα 94 FM.
19: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
20: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις τις οικονομικές του πολέμου που φαίνεται να τελειώνει ή να τελείωσε και το τι μέλη γενέστε. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής η οικονομολόγος και η οικονομική πραγματογνώμονας η κυρία Βάνα Ιβαλιώτη. Κυρία Ιβαλιώτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κρουμιάρη, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, φαίνεται, δεν ξέρω τώρα, είναι μια εκεχηρία η οποία βαδίζει έτσι σε πολλά αγκάθια επάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ώρα έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για Ισραήλ και Λίβανο είναι μια άλλη ιστορία. Και όλοι περιμένουν ότι η παγκόσμια οικονομία που είχε κλονιστεί πολύ σοβαρά θα πάρει μια ανάσα το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι εκτιμήσεις δικές σας τι λένε?
1: Όχι, μετά από ό,τι διάβαζα κιόλας και σε διάφορες έρευνες, αυτός ο πόλεμος που κράτησε 108 μέρες είναι συγκλονιστική, δηλαδή η διάρκεια του ήταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα η άνοδος και με πολύ αργή ταχύτητα η τελική εύρεση λύσης. Αυτές λοιπόν οι 108 μέρες των συγκρούσεων έφεραν πραγματικά μεγάλη αναστάτωση στην οικονομία της ενέργειας, με αποτέλεσμα όλες οι υπόλοιπες οικονομίες παγκοσμίως, οι οποίες στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο πετρέλαιο, αλλά και πια δεν στηρίζεται τελικά, να έχουν μεγάλη δυσμένεια όσον αφορά τη διαχείριση τόσο της ενέργειας, γιατί δεν είναι μόνο ότι τιμές ανέβηκαν, αλλά είναι ότι έπρεπε να κάνουν και οικονομία ή να κατευθυνθούν προς άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, κάτι το οποίο βοηθάει βέβαια στη συνέχεια, όταν σιγά σιγά αρχίζουμε και γινόμαστε πιο ανεξάρτητοι από το θέμα του πετρελαίου και αρχίζουμε και χειριζόμαστε και τις άλλες ενέργειες, όπως είναι η ηλιακή ή η ηλιακή. Που εδώ βέβαια στην χώρα μας, ηλιακή θεωρητικά έχουμε, αιωλική έχουμε, αλλά παρόλα αυτά κατά κύριο λόγο στηριζόμαστε στο πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν η μεγάλη αυτή η διάρκεια της σύγκρουσης που έγινε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τελικά αρχίζει να λύνεται, τουλάχιστον για την μικρή εκεχηρία που έχει δοθεί μέχρι τώρα, βάζει σε μια, αν θα έλεγε να πούμε, επαναλειτουργία και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας αρχικά, όταν αρχίζουν σιγά σιγά και κινούνται πια τα εμπορικά καράβια στα μεταξύ των στενών του Ορμούς και μάλιστα καράβια τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο και όχι τόσο εμπορευματοκιβώτια. Έτσι λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να γίνεται μια εξομάλυνση με αποτέλεσμα να αρχίζει να πέφτει και η τιμή του πετρελαίου και με αποτέλεσμα να αρχίζουμε να ζητάμε και εμείς μια καλύτερη οικονομία και μια πιο εναλλακτική κατά κάποιο τρόπο λύση όσον αφορά τη μεταφορά των καυσίμων αυτών, αλλά και εν τέλει την οικονομία όσον αφορά τη λειτουργία και το αποτέλεσμα που έχει στην οικονομία αλλά και στη βιομηχανία. Να πούμε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ότι σαν μεγαλοοικονομία, σαν οικονομία μεταξύ χωρών, έγινε πολύ μεγάλος έλεγχος όσον αφορά τις αντοχές που έχει κάθε οικονομία και είδαμε ότι η Ευρώπη με τέτοιο τρόπο, τέλος πάντων την κατηγορούσαμε μέχρι τώρα, άντεξε αυτόν τον αποκλεισμό, βρήκε τρόπους διαχείρισης της έλλειψης αυτού του καυσίμου και από την άλλη κράτησε και σε κάποια βασικά προϊόντα τις τιμές, που δείχνει λοιπόν ότι σε θέματα τα οποία άπτονται σιγά σιγά των πολέμων και πρέπει ίσως σιγά σιγά να αρχίσουμε να συνηθίζουμε και τους οικονομικούς πολέμους, γιατί δεν είναι πραγματικός πόλεμος που θέλουν να κατακτήσουν εδάφη μόνο και μόνο για να τα κατακτήσουν, να μεγαλώσουν τα χωράφια τους, αλλά κυρίως είναι για την εκμετάλλευση του πλούτου τόσο της Γεωργίας όσο είναι στην περίπτωση της Ουκρανίας, όσο και του ορυκτού πλούτου όσο είναι στην προκειμένη περίπτωση του Ιράν. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Ευρώπη είχε τα αποθέματα αλλά και τη διαχείριση αυτού του πανικού όσο γίνεται με πολύ καλό αποτέλεσμα και βέβαια ανέβηκαν σε πολλά πράγματα οι τιμές, αλλά υπήρξε όμως μια γενική σωστή διαχείριση. Βέβαια από την άλλη μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες και αυτές, να λέμε και τα σίκα με τις κάποιες, δεν λύσαν το πρόβλημα τόσο γιατί θέλαν να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Λύσαν το πρόβλημα γιατί έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να μεταφερθεί ο πόλεμος με πολύ εύκολο τρόπο από το Ιράν μέσα στα γήπεδα. Και όχι να τα αντιλαμβάνεται οι αθλητές μεταξύ τους, αλλά να υπάρχει πρόβλημα τρομοκρατίας. Έτσι λοιπόν κάτι το οποίο ένοιαζε
0: και από... Έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές, θα πω έτσι. στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, υπάρχει ένα θέμα, αλλά να ξέρετε ότι αν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή τους Αμερικάνους που είναι το Ιράν, μπορεί να σας δείξουν και σε άλλο πλανήτη και να συγχωρούν, δηλαδή, οι αγαπημένοι φίλοι που έρχονται από αυτή τη χώρα. Αλλά και αστειευόμενοι θα πω ότι είχα ακούσει και πραγματικά ήταν πολύ εύστοχο ότι η Αμερική κάνει πόλεμο για να μάθουν γεωγραφία, οι κάτοικοί της. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν ασπάζομαι τόσο πολύ το θέμα των διάμεσων εκλογών, που είναι και αυτό κάτι το οποίο επηρεάζει την κρίση, αλλά την κρίση όσον αφορά την πόλεμη κρίση, αλλά από την άλλη όμως οι Αμερικάνοι, επειδή μέσα έχουν και δική τους παραγωγή, αλλά έχουν και έναν άνθρωπο που τους διαχειρίζεται, τον κύριο τέλος πάντων Τραμπ, το προκειμένο, που δείχνει ότι αρχίζει να ζητάει άλλες πηγές, όχι μόνο από το Ιράν, τέλος πάντων από τη Μέση Ανατολή, αλλά κοίταζε την Ιρλανδία τόσο καιρό και την γλυκοκοιτάει και συνεχίζει, και με την Αλάσκα που εκμεταλλεύεται από τις πηγές πλούτου και το πετρέλαιο που έχουν από εκεί. Έχει
0: και
1: μια
0: Βενεζουέλα πρόσφατα, και τη Βενεζουέλα πρόσφατα θα πω.
1: Αυτή την παροδία της Βενεζουέλας, ναι, μπορώ να πω και εγώ, ότι ήταν μια διαχείριση πετρελαίου και πηγών, πλουτοπαραγωγικών πηγών, η οποία εξάφνιασε πάρα πολλούς. Όμως παρόλα αυτά, όμως, είδατε πως το αντιληφθήκαμε, δεν άνοιξε ρουθούνι εν το προκειμένου. Δηλαδή, εμείς εδώ η Ευρώπη, ίσως δεν χειροκρότησαν κιόλας. Δηλαδή,
0: όχι, κάποιοι χειροκρότησαν κιόλας.
1: Ναι.
0: Κάποιοι χειροκρότησαν
1: λοιπόν,
0: κιόλας. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι θα μπούμε.
1: Γιατί το θεωρώ τραγικό.
0: Θα μπούμε γρήγορα σε ομαλότητα, δηλαδή, γιατί και στην Ελλάδα είχαμε μεγάλες αυξήσεις. Μπορεί να λέτε ότι η διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καλή, αλλά στην Ελλάδα είχαμε μεγάλες αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία βεβαίως έπονταν της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Θα μπούμε σε ομαλότητα κάποια στιγμή, και πόσο σύντομα θα γίνει αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο.
1: Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ομαλότητα έχει ξεκινήσει με την διβελτίωση των τιμών, δηλαδή με τη μείωση αρκετά των τιμών του πετρελαίου και μάλιστα και πολύ περισσότερο της ενέργειας. Όσον αφορά την Ευρώπη και μάλιστα τις μεγάλες χώρες, οι οποίες και έχουν καλύτερη διαχείριση του πλούτου τους, αλλά έχουν και καλύτερη τιμή όσον αφορά την εισαγωγή των συγκεκριμένων μονάδων πετρελαίου. Η Ελλάδα από εκεί πέρα, ενώ καταλεγούμαστε στην ίδια αγορά και αγοράζουμε το πετρέλαιο με την ίδια τιμή, από εκεί και πέρα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι μεσάζοντες, οι οποίοι ήταν, είναι και θα είναι οι μεγαλύτεροι μάστιγα του ελληνικού εμπορικού κυκλώματος, δρά ως κύκλωμα και στην προκειμένη περίπτωση, με αποτέλεσμα οι τιμές όχι μόνο να έχουν παρακρατηθεί σε πολύ μεγάλα ύψη και αδικαιολόγητα βέβαια, αλλά και όλες οι υπόλοιπες οι τιμές μέσα στην εμπορία, μέσα, δεν σας λέω το σούπερ μάρκετ που το κάνουμε λίγο πιο γειτονιάς, αλλά όλες οι αγορές οι οποίες στηρίζονται στο πετρέλαιο έχουν παραμείνει σε υψηλές τιμές, με αποτέλεσμα μάλιστα, όπως με ρωτήσατε αν εγώ προβλέπω, δεν μπορώ να σας πω εγώ τι προβλέπω, διότι τα δεδομένα και μόνο δείχνουν ότι θα αργήσει πάρα πολύ να φύγει αυτή η επιβάρυνση που υπήρχε, μη δε φύγει κιόλας ολοκληρωτικά, και δεν θα φτάσουμε ποτέ στα προ-πολέμου στάδια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάτι έρθει στην Ελλάδα δύσκολα φεύγει. Έτσι λοιπόν αυτό το καλοκαίρι, που με τη δικαιολογία του καλοκαιριού υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση σε ενέργεια, είτε αυτή λέγεται ηλιακή, είτε λέγεται αέρα, είτε λέγεται λοιπόν πετρελαίου, θα παραμείνει σε τόσο μεγάλο υψηλό, διότι μιλάμε καθαρά για κερδοφορία, σε τόσο λοιπόν μεγάλο υψηλό επίπεδο κόστους και λειτουργίας, για να συνεχίσουν οι εταιρείες μεγάλες που διαχειρίζονται όλη αυτή την κίνηση, τόσο του πετρελαίου όσο και του ρεύματος, και σε μεγαλύτερο επίπεδο και μεγαλύτερες κερδοφορίες, με αποτέλεσμα λοιπόν η εξομάλυνση να αργήσει να γίνει, όπως σας είπα, αν θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, από εκεί και πέρα θα παγιωθεί, που θα κρατήσει λοιπόν, και θα παγιωθεί από εκεί και πέρα, και έτσι ο χειμώνας που θα έρθει, θα δείτε το πετρέλαιο θέρμανσης που θα πάμε να αγοράσουμε, δεν θα υπολείπεται καθόλου το πετρέλαιο που έκλεισε τις 15-20 Απριλίου, το που ήταν στην αρχή του πολέμου και είχε φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης, αν θυμάστε, από 1,10 είχε φτάσει στο 1,8, τιμές οι οποίες ήταν τραγικές, διότι η μικρή αυτή η Ελλαδίτσα δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή από μεγάλες οικονομίες, σαν και την οικονομία της εισαγωγής του καυστήμου. Παρ' όλα αυτά όμως, επί το κείμενο, και μια συζήτηση που άκουσα και με την πρόεδρο στην Αθήνα των Βενζινοπολών, είπε λοιπόν ότι θα αργήσουν και η δηλητηρία, ξέρετε, όλα αυτά τα όμορφα που λέμε όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε, όταν δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Έτσι λοιπόν,
0: λοιπόν
1: την οικονομία.
0: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι, λέτε ότι το φαινόμενο της ομαλοποίησης των τιμών είναι άλλο όσον αφορά στην Ευρώπη, άλλο όσον αφορά στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα προφανώς λέτε, δεν είπατε τη λέξη, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πίσω από τις λέξεις κρύβεται η λέξη εσχροκέρδεια.
1: Εσχροκέρδεια με τα παλαμάκια βέβαια που χτυπάει και με τη φιλοξενία που τη κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Όταν προχθές ανέβασε μια και ένα καινούριο site, δες ποιο είναι το φθηνότερο, κάτι περίεργα site που να ψάξουμε να βρούμε τις τιμές που είναι φθηνότερο να αγοράσουμε ένα κιλό φέτα ή οτιδήποτε άλλο και μάλιστα να κάνουμε και σύγκριση και με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όταν έχουμε φτάσει να πρέπει να πάρει η μάνα ένα γάλα βρεφτικό και να μπει στο ίντερνετ να δει ποιο σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι μεσάζοντες, όλο αυτό το σύστημα που παλεύει από πίσω για να κρατήσει τις ψηλές τιμές αλλά και τη μεγάλη εσχροκέρδεια, είναι προφανώς με την προστασία της κυβέρνησης. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, και για να μην κρυβόμαστε όπως είπατε κι εσείς, από πίσω από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίδραση, αλλά και υπάρχει μάλιστα και νομικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει, διότι λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και παράλληλα αφήνει την ίδια εταιρεία να έχει 3-4 μικρότερες εταιρείες για να δείχνει ότι καλά υπάρχει ανταγωνισμός. Θα πούμε λοιπόν ότι από πίσω στηρίζεται όλο αυτό το πλέγμα της εσχροκέρδειας, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο λοιπόν αρχίζει και θα δείτε και θα παρατηρήσετε και σε επόμενες συζητήσεις που θα κάνουμε θα αρχίσουμε να παρατηρούμε μία-μία τις τιμές του καυσίμου και να δείτε ποια θα είναι στην Ελλάδα, ποιος θα είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα θα αρχίσει σιγά σιγά να νιώθει την διαφορά. Είναι σαν το τρίγωνο που λέμε ότι το τετράγωνο των δύο γωνιών κάνει την υποτίμησα. Θα δείτε λοιπόν η υποτίμησα όσο πιο αργή γωνία θα αρχίσει να κατεβαίνει, διότι έχει ανέβει τόσο πολύ το κόστος της λειτουργίας εδώ πέρα στην Ελλάδα και της παραγωγής εν τέλει του οποιοδήποτε προϊόντος, θες να προϊόντα, τι έχει ακόμα προϊόντα η Ελλάδα, αυτό είναι κάτι που θα κάνουμε μια άλλη φορά μια συζήτηση, αλλά τέλος πάντων έχει ανέβει τόσο πολύ το κόστος του προϊόντος, όταν τελικά κατέβει το πετρέλαιο, θα πρέπει να κατέβει και αυτό το προϊόν, το οποίο όμως επειδή επηρεάζεται και από άλλα κόστη, τα ροδάκια, ας πούμε, επηρεάζονται και από τα φάρμακα επηρεάζονται και από την τελική ΦΠΑ, επηρεάζονται και από το καύσιμο μεταφοράς, επηρεάζονται και από τους εύρους ενδιάμεσους, είναι από το χωράφι μέχρι να φτάσει τελικά στο σούπερ μάρκετ. Όλοι λοιπόν αυτοί, την οποιοδήποτε μικρή αλλαγή στο κόστος του πετρελαίου δεν θα τη νιώσουν μέσα, διότι στο τέλος θα έρθει μάλιστα να στρογγυλοκάτσει και η διαφορά που έχουμε ήδη συνηθίσει να πληρώνουμε και έτσι θα συνεχίσει να μπαίνει πια σαν καρό κέρδος στη θέση του οποιοδήποτε έμπορα. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο και σημαντικό παράδειγμα είναι όταν κατέβηκαν οι συντελεστές ΦΠΑ. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση είπε πριν μερικά χρόνια ότι τα τρόφιμα θα κατέβουν στα συντελεστή ΦΠΑ και από τα 24 θα φτάσει στο 13. Πείτε μου εσείς ποια ήταν η τιμή που ήταν το γάλα πριν το ΦΠΑ το 13. Και πριν τώρα. Θα σας το απαντήσω γιατί ρωτάω ρητορικά. Η τιμή έχει ανέβει. Άρα το ΦΠΑ κατέβηκε, η τιμή ανέβηκε. Τι σημαίνει, όχι μόνο κέρδιζε σε σχέση με το ΦΠΑ που από το 24 στο 13 11%. 11% δεν παίρνει αύξηση ούτε ο υπάλληλος την επόμενη χρονιά. Έτσι. 11% λοιπόν έβαλαν στην τσέπη και στη συνέχεια αύξησαν και τις τιμές, που σημαίνει ότι έχουμε ένα καθαρό 20% στην τσέπη των εμπόρων. Και δεν θέλω να ακούσω ότι ξέρεις κάτι φορολογούνται περισσότερο. Λογίστρια είμαι. Είναι μια κουβέντα η οποία είναι σαν κέντημα εργοτέχνης, που το οποίο πραγματικά είναι τόσο ψηλή και ωραία η ανάλυση του, που στο τέλος θα ευχαριστήσουν που δεν έχουν βάλει και 30% αύξηση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ανακαθαλαιώνοντας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, λέτε ότι είναι δύσκολο να κατέβουν οι τιμές στα προπολέμου επίπεδα και θα είναι και πολύ δυσκολότερη η χρονιά που έρχεται, ο χειμώνας που έρχεται, στη συνέχεια για την Ελλάδα.
1: Θα είναι καταρχάς δύσκολο, κύριε Καρβουνιάρη, το καλοκαίρι. Διότι μην ξεχνάτε ότι ναι, μεν εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα σουβλάκι στο χέρι και μια μπύρα και βγήκαμε έξω να κάνουμε μια βόλτα. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν το σουβλάκι έχει φτάσει στα 4,5 ευρώ από τα 2, δεν θα, επειδή κατέβει το πετρέλαιο, τα 4,5 στα 4.
0: Μάλιστα.
1: Πληττό.
0: Άρα,
1: ούτε
0: λοιπόν,
1: η πύρα που έχει φτάσει, ξέρω εγώ, στα 2 ευρώ, δεν ξέρω, δεν είναι καταναλωτή. Λοιπόν, έχει φτάσει στα 2 ευρώ, θα κατέβει γιατί έπεσε το πετρέλαιο.
0: Εντάξει, όχι, ακόμα χειρότερο το κάνατε, θα γίνει δύσκολο και το καλοκαίρι, μου είπατε. Εγώ πήγα να τα απαλύνω.
1: Το καλοκαίρι είναι δεδομένο ότι θα είναι δύσκολο και να σου πω κάτι. Λόγω του ότι είμαστε σε μια συνθήκη μυαλού, ότι είμαστε πιο ξέγνιαστοι, πιο χαλαροί. Θα πάμε και λίγο διακοπές, θα κάτσουμε και 2-3 μέρες χωρίς να σκεφτόμαστε τα σοβαρά μας προβλήματα, στα στρουθοκάμιλοι. Εκεί θα έρθει αυτή η μεγαλύτερη τιμή και είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πληρώσουμε πολύ περισσότερο. Και πάρτε λίγο τον εαυτό στη συνθήκη, όταν είσαι στο σπίτι σας και πάτε να πάρετε σαμπουάν, κοιτάτε το σαμπουάν πόσο κάνει το κιλό, ας πούμε, το μπουκάλι. Και όταν πάτε σε ένα κατάλημα για διακοπές και λες, αχ, ξέχασα και σαμπουάν, και παίρνει yeah. όποιον άνε εκείνη την ώρα.
0: Είναι διαφορετική ψυχολογία, καταλαβαίνετε.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι είναι περίοδος η οποία παίρνουν οι περισσότερες αυξήσεις. Δεν είναι τυχαίο που τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ κάνουν τις αυξήσεις Ιούλιο-Αύγουστο, μέσα σε αυτή τη χαλαρότητα, και έρχεται μετά ο Σεπτέμβρης να συνεχίσει με μικρότερο ποσοστό αυξήσεων των τιμών, το οποίο όμως έχει, όπως είπαμε και προηγούμενος, παγιωθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιβαλιώτη.
1: Καλή
0: σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης αμέσως στην Εύτσι Μάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Και εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Ο Βάνς υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε, αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών. Κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, χτύπησε στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής. Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροτές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, το μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακυκλούς στα FM.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πόσο κάνει. Πόσο κάνει λοιπόν η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, πόσο κάνει η καθημερινότητά μας, πόσο κάνει μια βόλτα στην πλατεία, πόσο κάνει ένα παγωτό, πόσο κάνει ένα σουβλάκι, πόσο κάνει μια μπυρίτσα. Απλές χαρές, απλά πράγματα που κάναμε χρόνια τώρα, που μεγαλώσαμε έτσι, που μια βόλτα στη θάλασσα, που μια βόλτα στην παραλία μας ανέβαζε στα ουράνια, που είχαμε όλο τον κόσμο στα πόδια μας. Δεν νιώθαμε μόνο τον κόσμο στα πόδια μας, τον είχαμε κιόλας. Τώρα πια, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε τίποτα, οπότε ψάχνουμε τώρα να βρούμε το αντίκρισμα για όλα τα επίχειρα που έχουμε εισπράξει και πώς θα ξεπληρώσουμε όλη αυτή την ευμάρεια, αν θέλετε, που κατορθώσαμε να διαχειριστούμε τόσο άσχημα. Έχουμε λοιπόν μια είδηση από χθες που τρέχει παντού, σε όλα τα πρακτορία, σε όλα τα site, σε όλες τις εφημερίδες, ότι, και μάλιστα με μεγαλοστομία, ανακοινώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ηχηρό χαστούκι στην Άγκυρα, διότι δεν προχωράει στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως καταδικάζει μία από τις αιτίες είναι και η συμπεριφορά της γείτονος προς την Ελλάδα, απέναντί μας δηλαδή, ως προς τις γαλάζιες πατρίδες, τα κάζους μπέλι, όλα αυτά τα οποία δημιουργεί, χώρια βεβαίως του ότι εκεί είναι ένα κράτος φυλακή, όπου ένας έχει τα κλειδιά για όλες τις φυλακές της χώρας και αυτός λέγεται Ερντογάν. Μέσα σε όλα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, υπάρχει κάτι το οποίο εκπέμπει φόβο, φοβία στην ελληνική κυβέρνηση και κυρίως στον Πρωθυπουργό, ο οποίος φοβάται ότι θα τους κάσει στα χέρια. Είναι αυτό το περίφημο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο έτσι και τους κάσει του κυρίου Μητσοτάκη τον Οκτώβρη που το πάει ο Ερντογάν. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα προλάβει να μπει στον προεκλογικό αγώνα και να υδρώνει φανέλες, διότι θα υδρώνει το μέτωπό του στο τι θα πει στον κόσμο όταν θα αρχίσει όλη αυτή η ιστορία να ξεπερνάει πλέον τα όρια του Μαξίμου. Η συμφωνία Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, φίλες και φίλοι, δεν είναι το φάρμακο για όλες τις πληγές, ασχέτως τώρα εάν η κυβέρνηση περιμένει ότι αυτή η συμφωνία θα την ξαλαφρώσει κάπως από το βάρος της ακρίβειας. Οι ειδικοί λένε και έλεγαν από την αρχή ότι ακόμα και αν ο πόλεμος, όταν ήταν στο πικ του, έλεγαν ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί σταματήσουν όλα, για να επανέλθει η περιοχή και ο κόσμος στην προτεραία κατάσταση θα περάσουν κάποια χρόνια. Όποιος πιστεύει ότι, ότι αυτό μπορεί να γίνει την άλλη εβδομάδα ή την παράλλη, βεβαίως περνάνε τα δεξαμενόπλια, βεβαίως γίνεται αποσυμφόρηση, αλλά εδώ έχουμε άλλα θέματα, φίλες και φίλοι. Εδώ έχουμε έναν κύριο Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος συναντάται με τον κύριο Φιντάν στη Βουλγαρία, δηλαδή τον έτερο Υπουργό Εξωτερικών, τον ομόλογό του της Τουρκίας, και τι λέει, ότι μιλάμε για ανέτεια ένταση που προκαλεί το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή εμείς είμαστε όλοι τρελοί που λέμε προσέξτε, κάντε κάτι πριν ξεκινήσει αυτό το νομοσχέδιο να κυκλοφορεί στους διαδρόμους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ φιλική προς την Τουρκία, είναι ο ανθρωπός της, θα λέγαμε, ο Ερντογάν, διότι εκεί μπορεί να βγάλει λεφτά. Όμως για να δούμε πώς συντίθεται πλέον εκ νέου όλη η υπόθεση των διεθνών εξελίξεων, των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας, και έχουμε μαζί μας έναν ειδικό, έναν άνθρωπο και έναν φίλο της εκπομπής βεβαίως, που μας έχει τιμήσει επανειλημμένος, είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής, ο κύριος Κώστας Λουκόπουλος. Στρατηγέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς, στρατηγέ, μετά από όλα αυτά τα οποία ακούμε από την ηγεσία της διπλωματίας της χώρας μας, αν είναι άσκοπες οι ανησυχίες μας, αν είναι άσκοπες οι σκέψεις μας, οι εντάσεις οι οποίες δημιουργούνται, και αν είναι άσκοπες και από ποια πλευρά όλες οι αερομαχίες που γίνονται το τελευταίο διάστημα στο Αιγαίο και για τις οποίες ελάχιστοι μιλούν έως καθόλου πια.
1: Πρώτα απ' όλα, το αν είναι άσκοποι ή όχι, αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, έτσι. Αυτό όμως το οποίο φαίνεται ότι είναι λάθος οποιοσδήποτε φυσικασμός. Και αυτό το οποίο είχε πει ο Τσόρτσελ είναι ότι δεν μπορεί να γυρίσεις την πλάτη σου σε ένα κίνδυνο για να τον αποφύγεις. Θα τον βρεις μπροστά σου διπλάσιο. Αυτό συμβαίνει διαχρονικά με τη στάση πολλών κυβερνήσεων, αλλά και συγκεκριμένα και αυτής, γιατί μιλάμε τώρα για αυτή την κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης της οποίας είχαμε και το τουρκολιβικό μνημόνιο, είχαμε την υψηλότερη πίστα της εξαναγκαστικής πολιτικής της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας. Θυμάστε όλα αυτά με τα ταϊκούν, τα πούμε βράδυ και φτάσαμε κιόλας, ναι, στο ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, και τώρα φτάνουμε σε αυτό το
0: οποίο... Και στην νομιμοποίηση του Κάζους Μπέλι.
1: Όχι ακριβώς, δεν είναι το Κάζους Μπέλι, είναι η νομιμοποίηση του ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας, που πρόκειται ναι μεν για μια εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία όμως, και η οποία ναι μεν, όπως λέει και ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν θα παράξει ένομα αποτελέσματα, θα παράξει όμως πολιτικά αποτελέσματα, και βάσει αυτής της νομοθεσίας η Τουρκία θα, εκεί είναι το όλο θέμα, θα απαιτήσει συνδικαιοδοσία και συνδιαχείριση στο Αιγαίο.
0: Άλλωστε, στα 6 μίλια μας βάζει και η στρατηγία μου. Στα 6 μίλια ακριβώς.
1: Και άλλωστε, ένα προμήνυμα το πώς βλέπει η Τουρκία ήταν το βήμα που έδωσε η Καθημερινή στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Υπουργό Εξωτερικών και πρώην Διπλωματικό Σύμβουλο του κυρίου Ερντογάν, και κυρίως τον θεωρητικό, προσέξτε, του νεοοθωμανισμού, του κύριου Αχμέντ Νταβούτογλου, ναι, ο οποίος μίλησε για share, δηλαδή για μοιρασμένο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, εμείς και του δώσαμε βήμα μιλάμε, να μας το πει κιόλας, να μας το εξηγήσει.
1: Ναι. Σκόπιμα μιλάμε, επειδή είπατε, ασκούμε την κριτική σε αυτά τα οποία γίνονται, και επειδή είπατε για τις αερομαχίες, έχω πει και σε μία συνέντευξή μου ότι η Ελλάδα δυστυχώς διαστόματος του κυρίου Γεραπετρίτη, μία τον Οκτώβριο του 2020 και το 2024, κατέριψε μόνη της τη στρατηγική αποτροπής η οποία είχε θεμελιωθεί μετά το 1974 τόσο από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή όσο και από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Και από όλες τις κυβερνήσεις και τις εντεύθεν, δηλαδή, τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Είχε δομηθεί τότε.
0: Ναι,
1: και αυτό ποιο ήταν, ότι όλα μας αφορούν. Ο κύριος Γραπετρίτης είχε πει, για να το κλείσω εδώ, ότι η κόκκινη μας γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, εκεί δηλαδή που θέλουν να μας πάνε οι Τούρκοι.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: σημαίνει από τα 6 ναυτικά μίλια και ό,τι αφορά κυριαρχικά δικαιώματα, κάντε ό,τι θέλετε. Και το άλλο είναι ότι, κοιτάτε να δείτε, ας έχουμε τα ήσυχα, τα ήρεμα, πώς τα λέει,
0: τα
1: νερά.
0: Τα ήρεμα νερά, ναι.
1: Ναι. Τι είναι καλύτερα, να έχουμε Ηλιάκη? Μα ο Ηλιάκης σκοτώθηκε και θυσιάστηκε ο άνθρωπος επάνω στην εκτέλεση του καθήκοντος.
0: Βεβαίως.
1: Όταν αναχέτιζε και ενέπλεκε εχθρικά αεροπλάνα που ενεργούσαν κατά των συμφερόντων ασφαλείας
0: της χώρας. Δεν ενεργούσε για τον λογαριασμό του Ηλιάκης, λοιπόν, και ο κάθε Ηλιάκης που έχει πεθάνει, που έχει πέσει αυτό, σε αυτό τον ουρανό, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Αυτό θέλω να σας πω, για να τα βάλουμε τα πράγματα Ξαναλέω ότι επειδή θα ακουστεί αυτό, μεν πρόκειται για εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία νομιμοποιείται ό,τι αφαίρεται διεκδίκηση, μονομερή διεκδίκηση έχει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα, και βάσει αυτού μετά στους διεθνείς οργανισμούς θα πατήσει και θα απαιτήσει, προσέξτε τι γίνεται, αυτό που σας είπα εγώ, συνδιαχείριση και συνδικαιοδοσία.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ πικρό αυτό το οποίο λέτε, είναι όμως ρεαλιστικό, και θέλω να μου πείτε το εξής, Στρατηγέ, επειδή με την πανοκρουσίες, ξέρετε, σχεδόν ενοχλητικές θα έλεγα, τις προηγούμενες δύο μέρες, ακούγαμε από εδώ και από εκεί ότι η Ευρώπη χαστουκίζει την Τουρκία με την έκθεση κόλαφο και τα λοιπά, που δεν τη βάζει, δεν εγκρίνει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι εάν η Τουρκία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη συμφέρει να είναι απ' έξω με μια ειδική στρόφιγγα η οποία να ανοιγοκλίνει κατά το δοκούν κάθε φορά.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι επειδή είπατε κάτι για την Τουρκία, αυτή η έκθεση είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσέξτε, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική, δεν είναι εκτελεστέα από την ας το πούμε εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία είναι διπλής αν θέλετε φύσης. Είναι η Επιτροπή με την πρόεδρο της Επιτροπής, και είναι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έτσι, τον Ευρωπαϊκό, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής, και είναι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έτσι, τον Ευρωπαϊκό, και το Ευρωπαϊκό

0: αφαίρεται στη Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο. Ή οι άλλες χώρες, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία.
1: Όπου κατηδίαν βεβαίως, κατηδίαν σε διακρατικές συμφωνίες, επενδύουν αβέρτα δηλαδή στην Τουρκία.
0: Θέλω να σας πω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία υπάρχει απέναντι στη Τουρκία. Φανταστείτε ότι τότε που συζητούσαμε, όταν είχε βγάλει το στόλο, πίεζε, έκανε και έδειξε, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσε ένα χρόνο για κυρώσεις που ποτέ δεν τις έκανε. Βέβαια, γιατί συναντήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, μετά ξανασυναντήθηκε, μετά ξαναπήγε στη τέτοια, πήγε στη Κωνσταντινούπολη, ξαναβρεθήκανε, φτάσαμε το 2023 να υπογράφουμε την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών περί καλής γειτονίας και φιλίας. Εκεί
1: υποκληθήκαμε και στο συμβάν εντωμεταξύ, ναι.
0: Εκεί αν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να απαιτήσει το Καζουμπέλι, εκεί έπρεπε, διότι με αυτή την διακήρυξη τι κάναμε, δώσαμε, ξεπλύναμε την Τουρκία και δώσαμε πιστοποιητική καλή διαγωγή.
1: Θέλω να σας πω, λέτε,
0: δεν είναι άσπρο μαύρο, πρέπει να τα παρακολουθούμε και κυρίως αυτό το οποίο είπατε, δεν θα είναι δηλαδή κατευθείαν θα πατήσει το κουμπί και θα... εφόσον ψηφιστεί από την Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση αυτό το νομοσχέδιο.
1: Όχι.
0: Σας είπα όμως τι θα δημιουργήσει, και από εκεί και πέρα είναι ακόμα ένα, προσέξτε, ζωφερό πάτημα που κάνει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα επί Πρωθυπουργίας κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, γι' αυτό είπα εγώ πριν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει αυτή την καυτή πατάτα, και εκεί απάνω εμπλέκεται, αν θέλετε, και η ημερομηνία των εκλογών, οι πιθανολογούμενοι κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Στρατιέ μου, πείτε μας έτσι από τη δική σας σκοπιά, έτσι και γεωπολιτικά, όσο μπορείτε στο χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε, πώς βλέπετε την Τουρκία πλέον έναντι του Ιράν? Γιατί εδώ έχουμε τώρα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία γίνεται στην Τουρκία τον Ιούλιο, τώρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Τι ζητάει η Τουρκία τώρα από το ΝΑΤΟ? Θεωρείτε η πιο, αν θέλετε, ιδιαίτερη σύνοδος, γιατί το ΝΑΤΟ αλλάζει μορφή, αλλάζει κατεύθυνση, μειώνεται, οι Αμερικανοί παίρνουν δυνάμεις? Πείτε μας κάτι γι' αυτό, έτσι, δώστε μας μια εικόνα, όσοι μπορείτε να μας δώσετε βεβαίως.
0: Στην 77η ιστορία του ΝΑΤΟ, και ξέρετε ότι 6,5 χρόνια από τη σχεδιοδρομία μου, τα δαπάνησα, εντός εισαγωγικών τα δαπάνησα, σε ανατολικές θέσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρία χρόνια
1: το γνωρίζω αυτό,
0: στη σχολή
1: βέβαια
0: του ΝΑΤΟ, βέβαια, και άλλα τρία χρόνια ως διευθυντής αμυντικής σχεδιάσεως του ΝΑΤΟ. Όχι ελληνικό καπέλο, νατοϊκό καπέλο.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα λέμε, εντάξει, είναι αυτές. Είναι οι συνθήκες, είναι ορόσημο και είναι κορυφαία και για την... Όντως εδώ η διάσκεψη αυτή, η σύνοδος κορφής, η οποία, ναι, θα γίνει στην Άγκυρα και η οποία αναμένεται ότι θα τύχει πλήρους εκμεταλλεύσεως υπέρ των δέων από την φιλοξενούσα χώρα που είναι η Τουρκία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Όντως έχει κάποια πράγματα, και κυρίως έχει κάποια πράγματα, ναι μεν, διότι γίνεται στον απόϊχο του πολέμου
1: Ισραήλ
0: εναντίον, ναι, ναι, του Ιράν, έτσι, έτσι, στον απόϊχο, αλλά κυρίως και σε μια αντίληψη η οποία έχει ο Τραμπ. Άρα λοιπόν είναι αυτό. Τώρα η Τουρκία, επειδή είπατε για το Ιράν, στην αρχή,
1: ναι,
0: η
1: είπα πως βλέπετε τη θέση της πλέον, ναι, γιατί, ναι, εδώ έχουμε θέματα τα οποία δημιουργούνται, δεν έχουν κλείσει τα πράγματα, ναι.
0: Η Τουρκία αρχικά, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, μούδιασε. Μούδιασε γιατί δεν ήξερε τι θα γίνει.
1: Σωστά.
0: Με το κουρδικό στοιχείο. Μούδιασε γιατί δεν ήξερε αν θα υπάρξει έντονο προσφυγικό ρεύμα προς αυτήν.
1: Ναι.
0: Μούδιασε γιατί δεν ήξερε πώς θα πάνε οι αγορές. Τι στάση, τι μεγαλύτερες εμπλοκές. Αυτή τη στιγμή όμως η Τουρκία έχει πετύχει και έχει σταθεροποιήσει τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι έστω και για λίγο μπήκε ως διαμεσολαβητής σε αυτή την κρίση. Όπως αναφέρθηκε και
1: ως
0: από το Τραμπ.
1: Ως μπήκε μέσα σε, λοιπόν, σε κάποια λεκτικά, τέλος πάντων, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εκεί που ένα πέσαμε, είναι αυτό. Ναι. Δεύτερο είναι ότι πατάει επάνω, βάσει αυτού δημιουργεί ένα έρισμα στη Σαουδική Αραβία, η οποία Σαουδική Αραβία μαζί με το Πακιστάν και την Αίγυπτο και την Τουρκία επιζητούν ή επιχειρούν μια συνεννόηση και σε στρατιωτικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε, ναι, τι σημαίνει. Το, ναι, Πακιστάν είναι μια πυρηνική δύναμη.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Ήδη η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν συνδέεται. και αναμένουμε να δούμε. Ταυτόχρονα η Τουρκία.

0: υπέγραψε με τη Σαουδική Αραβία την κατασκευή ξανά εκ νέου της υδροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Τουρκίας, προσέξτε, και Σαουδικής Αραβίας,
1: που αυτό παρακάμπτει το Ορμούζ, έτσι δεν είναι?
0: Όχι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εν μέρη το παρακάμπτει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή στο χάρτη,
0: από εκεί και πέρα, ναι, από το Γιάνμπου, παρακάμπτει κυρίως την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά κυρίως εφόσον θα συνδεθεί και με το Όμαν, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα τι πρόκειται να γίνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάζει, επειδή έγινε αυτό τώρα με το Ορμούς, κοιτάζει να ενισχύσει και τον διάδρομο Ιράκ, προσέξτε τι γίνεται, Τουρκίας, και επίσης
1: με
0: τον
1: τη Συρία
0: διάδρομο,
1: μέσα, αυτό θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα, θέλω να σας πω, επιχειρεί λοιπόν να γίνει ένας κόμβος. Όλα αυτά εμείς θα πρέπει να τα προσέξουμε. Και θα πρέπει να τα προσέξουμε πάνω στο τρίπτυχο το οποίο σας λέω εγώ αντιμετώπισες. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένα και πολύ μεγάλα μεγέθη. Πραγματικά είναι, και δεν θα αφήσει κανείς αυτό.
1: Όχι,
0: ό,τι θέλετε.
1: Την πραγματικότητα δεν είναι.
0: Δημογραφικός, οικονομία, τεχνολογία, επιρροή. Προσέξτε όμως, παρόλα αυτά αντιμετωπίζεται. Και αντιμετωπίζεται με στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αποτροπή. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, πραγματικά δηλαδή, η Τουρκία αντιμετωπίζεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αντιμετωπίζεται, θα το πω, επιτρέψτε με την έκφραση, με κλεκλεκές, αγκαλιές και ούτω καθεξής.
1: Και υποκλήσεις, στρατηγέ μου, και να είστε καλά. Να είστε καλά, βεβαίως. Βεβαίως, δεν το λέω μόνο εγώ, το κάνουν οι επικεφαλείς του Υπουργείου Εξωτερικών, εγώ το λέω. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας
1: καλημερίζω, καλό Σαββατοκύριακο, και θα έχουμε την ευκαιρία.
0: Τα χαιρετίσματά μου στην Πατρόαγγι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Σας χαιρετώ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια, γεια.

0: Φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή ευθέως αυτή τη στιγμή και μπαίνουμε τώρα στο διάβλο επικοινωνίας, της δικής σας επικοινωνίας, της δικής σας ανάδειξης στα θέματα. Μπαίνουμε στη φωνή του πολίτη, 26 10 390 000. Θα ακούσουμε λίγες διαφημίσεις βεβαίως πριν και μετά κατευθείαν περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
10: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553. Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
14: Αχαΐα.
15: Ηλία.
14: Έτωλο Ακαρνανία.
15: Και www.radiogamma.gr.
16: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Ολοκληρώνεται η εβδομάδα σήμερα, φίλες και φίλοι. Μια εβδομάδα με πάρα πολλά γεγονότα. Είμαστε στη φωνή του πολίτη. Θα καλημερίσω τον πρώτο φίλο. Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ, δεν είμαι φίλος, είμαι φίλη.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό, δεν πρόλαβα να μιλήσω. Δεν πρόλαβα, με προλάβατε. Να είστε καλά, κυρία μου, ευχαριστώ πολύ.
17: Να είστε καλά, ψυχή μου. Εγώ μένω Κολοκοτρώνη και Κορίνθο.
0: Ναι.
17: Επί της Κορίνθο, όχι ακριβώς την Κολοκοτρώνη.
0: Καλά, ναι, εντάξει, συμβολή.
17: Ξεκίνησα στον πρόλογο σου,
0: ναι,
17: λέγοντας ότι τι αξίζει να πάμε να φάμε ένα σουβλάκι, να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να πάμε μια παρέα.
0: Πόσο
17: να
0: κάνει, λέω, ναι, βέβαια.
17: Μπράβο. Καλά, πας καλά.
0: Όχι, είπα, λέω, εντάξει.
17: Όχι, εσύ το είπες, αλλά χτες έβγαινε site το πρωθυπουργό σου. Όχι εσένα,
0: ναι,
17: αυτόν που τον ψηφίζουν.
0: Ναι,
17: και είπε,
0: ναι,
17: με ένα κινητό στο χέρι, ότι μπορείτε, πάτε το κινητό.
0: Όπως κάνω εγώ, λέει, όπως κάνω εγώ, όπως κάνω εγώ, έλεγε χτες.
17: Ναι, α, χαίρομαι πολύ που το είδες.
0: Όπως λοιπόν, κάνω εγώ.
17: Δηλαδή εγώ, κοπέλα μου, έχω ένα σούπερ μάρκετ εδώ που είμαι, ένα,
0: ναι,
17: ένα
0: ναι,
17: και μοναδικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
17: Θα πάρω το φθηνό εδώ, μετά πως πρέπει να πάω εγώ στην άλλη άκρη της Πάτρας να πάρω το άλλο φθηνό. Μετά πως θα πάω εγώ να πάω στην από εκεί μεριά της Πάτρας να πάω να πάρω το... Καλά κοροϊδευόμαστε τόσο, δηλαδή, τόσο
0: υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου.
17: Μέσα σε αυτή τη ρουφιάνα τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
17: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τόσο πολύ φταίμε.
0: Βεβαίως, μα εμείς τους το επιτρέψαμε αυτό, κυρία μου. Εμείς το επιτρέψαμε.
17: Εμείς, εννοείται.
0: Δεν το επέτρεψε ο κανένας τρίτος. Ούτε είναι συνωμοσία, καταλάβατε. Εδώ μιλάμε.
17: Ρε κοριτσάκι μου, να σε χαρώ. Είναι μια κοροϊδία. Την παίζουν μέσα και μετά και μετά πάνε κάτι άθλιες γριές αγγεμένα και κάτι άθλια γερόντια και πάνε και του φυλάνε το χέρι, έλεος για όνομα του Θεού, σε ποια που ζούμε. Θέλω να μπω να πάρω, δεν θέλω να μιλάω γιατί υπάρχουν και γνωστοί που με ακούνε, με 364 ευρώ. Και 150 και αποθεματικό λόγω που έπεσε με τόπα της πολυκατοικίας μου. Έλα εσύ να μου πάρεις ένα φροντζόλι ψωμί. Είμαι εγωίστρια. Όποιος μ' ακούει φίλος, μην τολμήσει. Δεν το δέχουμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
17: Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση, δηλαδή. Ξυπνάτε, ρε γαμώ το κερατό μου. Ξυπνάτε.
0: Τι να σας πω, έρχεται, παρακαλώ, παρακαλώ.
17: Έχω τιμό και οργή με αυτά που βλέπω και ακούω και να μου έχουν το λιχνιάδι και να του χαϊδεύουν τα αυτιά και να μου τον έχουν έτσι και μου βάλανε τον άλλον μέσα πάλι, γιατί τα παιδιά της θα ταραχτούν άμα τον δούνε τις 17 Νοέμβρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Η μάνα του Ιάσονα.
0: Ναι, η μάνα του Ιάσονα.
17: Η μάνα του Ιάσονα, τα 57 παιδιά στα Τέμπη. Χρόνια πόσους μας κρύβουνε.
0: Ναι, βέβαια.
17: Καλημέρα και συγγνώμη, αλλά μου ανεβαίνει πίεση.
0: Όχι, να το προσέξουμε αυτό. Δεν θέλω ιστορίες σήμερα.
17: Μα
0: και έρχεται,
17: δεν μπορώ,
0: έρχεται
17: μπορώ,
0: και Σαββατοκύριακο.
17: Εντάξει. Τόσο προμένος λαός είναι. Τόσο προμένος λαός. Για όνομα του Θεού. Α, και ένα τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
17: Ρε
0: παρακαλώ.
17: Παιδάκια. Ρε λεβέντες μου, σας συγκεντρεύω, σας θερμα παρακαλώ, εσείς με τα μηχανάκια, για όνομα του Θεού, μία μαγιά είναι η ζωή σας, μην το κάνετε αυτό που κάνετε, που πιένε σφαίρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχετε
17: είμαι
0: δίκιο.
17: Μάνα και γιαγιά,
0: ναι.
17: Προσέχετε για τον εαυτό σας, λεβέντες μου, σας παρακαλώ.
0: Να είστε καλά.
17: Καλή σου μέρα,
0: και
17: μου,
0: για την έκκλησή σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία μου.
17: Επίσης. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, καλή σου μέρα.
0: Επίσης.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να ψάχνουμε δηλαδή να πληρώσεις 5 ευρώ βενζίνη ή να γλιτώσεις ένα από τα τέτοια, να βρεις τα πιο φθηνά στη σούπερ.
0: Ούτε ένα δεν γλιτώνει. Οι άνθρωποι έχουν χαζέψει τελείως, αγαπητέ μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αυτό σου λέω μας.
0: Όχι, δεν είναι αυτοί μόνο που έχουν χαζέψει. Εδώ έχουν βγει οι πρωτοκλασσάτα σταθμοί κτλ. Οι οποίοι ταρπάζουν κανονικά βέβαια. Αυτά είναι όλα διαφήμιση που κάνουν τη κυβέρνηση. Και έχουν βγει από χθες το πρωί ολόκληρες ώρες, εκπομπές ολόκληρες, να μας πείσουνε ότι το πόσο κάνει είναι το παιχνίδι της ζωής μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, φίλε μου, δεν υπάρχει.
1: Εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, να πληρώσεις 5, να γλιτώσεις ένα.
0: Και τώρα θεωρούν ότι ας πούμε το ότι κόπασε ο πόλεμος στο Ορμούς, εν διαφερειπτώσει, ότι θα κατέβουν οι τιμές. Έχει πέσει το Brent στα 76 ευρώ.
1: Σε αυτό θα σου έναν αυτό το περισσότερο.
0: Ναι, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό σε εμάς, καταλάβατε, γιατί εμάς μας κλέβουν ούτως ή άλλως.
1: Το ξέρω.
0: Και πριν τον πόλεμο ήταν χάλια η κατάσταση, και μετά τον πόλεμο βέβαια έγινε ακόμα πιο χάλια. Μην περιμένουμε τώρα πράγματα τα οποία δεν γίνονται.
1: Θα σου αναφερθώ και εδώ στο καρτέλ που υπάρχει, που ελέγχουν τις βενζίνες εδώ στην Πάτρα. Άμα κοιτάξεις την Εθνική, η βενζίνη είναι από 1,92 μέχρι 1,95. Εγώ χτες σε βενζινάδικο φιλοποίημα το βάλαμε 1,88. Υπάρχει καρτέλ που ελέγχουν. Ενώ με το κατευθείαν που είδες που έγινε ο πόλεμος και πήγε το 90% από 1,60 το πήγαν 2,10.
0: Σε τρεις ώρες, σε τρεις ώρες, δεν περιμέναν να αλλάξει μέρα. Δεν το θυμάστε, ναι.
1: Εγώ το θυμάμαι, γιατί εγώ σου λέω πάντα βγαίνω 20 χρόνια και σας
0: λέω. Δεν πρόλαβε να αλλάξει μέρα.
1: Δεν λέω από τη φαντασία μου, δεν προλάβανε. Τώρα που το Brent έχει φτάσει από 100, έφτασε στα 70, το έχουν κατεβάσει μόνο 10 λεπτά. Από
0: Ναι.
1: 1,92. Αλλά σου λέω, υπάρχει εδώ στην Πάτρα καρτέλ και δεν του ελέγχει κανένα.
0: Πάντα υπήρχε. Και όχι, το καρτέλ της Πάτρας ελέγχεται από αυτό που ελέγχει όλη την Ελλάδα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι. Δεν ανεξάρτητο, δηλαδή, μην πάει κανένα στο μυαλό ότι λειτουργούν ανεξάρτητα εδώ.
1: Στην Εθνική κρατάνε τη στιγμή από ένα ιδιωτικό και εγώ χτες το βάλαμε από αυτό.
0: Όποιος περπατάει στην Εθνική, εν διάφορη περιπτώσει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξέρει αναγκαστικά. Μα πρέπει να γεμίσει ένα φουλάρι, θα μπει σε ένα από αυτά με ένα 90. Άλλο εσύ τώρα αν το βρήκες.
1: Ένα 95 δεν είναι.
0: Ένα 95 και τα λοιπά.
1: Και το βρήκαμε στην πόλη και σε μεγάλο βενζινάδικο τη Ελλάδα. 88.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο ήθελα να σου πω. Στη σημερινή εποχή δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο στον εαυτό μας. Δεν είδες τι έγινε με τον Δαλαμάκα που τον κάρφωσε ένας, τον ήξερε 27 χρόνια και τον κάρφωσε στην Νικολούλη. Και απορώ αυτό τώρα που τον ήξερε τόσα χρόνια, γιατί άφησε να περάσει 25 ετία.
0: Όχι. Υπήρχε μεγάλο ποσό που δίνανε. Γι' αυτό το έκανε, για τα λεφτά.
1: Και το γέλιο.
0: Για τα λεφτά το έκανε,
1: ρώταγε συνέχεια αν υπάρχει αυτή η αμοιβή, και μετά τη έλεγε στη δημοσιογράφου, δεν το κάνω λέει για τα λεφτά, λέει αυτός είναι δολοφόνος και πρέπει να τιμωρηθεί. Κάτσε ρε
0: παιδιά. Και τον είχε 30 χρόνια φίλο, δηλαδή συγγνώμη.
1: 30 χρόνια και τον κάναν τώρα που
0: άμα δεν στο κάνει ο φίλος, ποιος το κάνει.
1: Για αυτό σου λέω, κάποιο λάκκο έχει φάβα μέσα στο τέτοιο.
0: Όχι, ήταν πολλά τα χρήματα που είχαν δώσει και τα λοιπά για όποιον τον κάρφωνε.
1: 250 γύρω στις 120.000 ευρώ είναι τα αλλά.
0: Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Παραπάνω, διότι έχουν δώσει άλλα τόσα από την Αυστραλία. Δεν είναι.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Είναι μεγάλο το ποσό.
1: Είναι μεγάλο. Έχουν περάσει 27 χρόνια και έχουν παραγραφεί τα πάντα.
0: Το θέμα είναι τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών, αγαπητέ μου. Εάν το Συμβούλιο Εφετών πει ναι να εκδοθεί, έχει τελειώσει η ζωή του εκεί.
1: Αφού υπάρχει.
0: Εάν πει όχι, θα δικαστεί εδώ πέρα. Εδώ δεν έχει, έχει παραγραφεί το αδίκημα.
1: Έχουν παραγραφεί, ναι, αυτό σου λέω.
0: Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Είναι μπροστά, είναι μπροστά μας το.
1: Αλλά σου λέω το γέλιο που έκανα με αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν τα κάνω, λέει, για τα χρήματα.
0: Όχι, δεν τα κάνω για τα λεφτά. Τα κάνω για να πάρει ανεμιστήρα το κάνει. Χαίρετε.
1: Για την τιμή των όπλων.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Και να πάρει κανένα σουβλάκι ο κόσμο με 4 ευρώ που γυρνάει.
0: Τι να σα πω τώρα, εγώ είπα κάτι. Τι να πούμε, μην μου το ρίχνετε πάλι στο κεφάλι. Είπα κάτι ωραίο τώρα από εκεί και πέρα.
1: Να πάει μια οικογένεια να πάρει από μια πίτα, μια μπύρα και μια πατάτα σε μια σαλάτα, πάει το 30 ευρώ.
0: Ποιο 30 ευρώ, 50 ευρώ πες. Χαίρετε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης φίλε μου, επίσης. Καλημέρα. Γεια. 26 10 390 000. Τηλεφωνήστε μας να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, τα θέλω σας σε αυτή τη ζωή.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα και σήμερα.
0: Καλημέρα σας.
1: Γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος? Αυτοί που διαμαρτύρονται, αυτοί δεν το ψηφίζουν?
0: Αμέ.
1: Τα φέρνει από το σπίτι του τα αποτελέσματα ο Μητσοτάκης?
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, γιατί διαμαρτύρονται αφού αύριο θα το ψηφίσουν?
0: Λέτε,
1: ήδη θα
0: λέτε
1: το
0: να ξαναγίνει βέβαια πάλι αυτό?
1: Πέτε τι είχε πει παλιά ο γέρος Καραμαλής εδώ στην πλατεία Γεωργίου, του Κωστή του Στεφανόπουλου.
0: Όχι.
1: Του λέει ο Στεφανόπουλος, πρόεδρε, μας βρίζουνε.
0: Ναι.
1: Του λέει μην ασυχείς, του λέει Κωστή, αυτοί μας βρίζουνε σήμερα, αύριο θα μας ψηφίσουνε.
0: Εντάξει, ήταν διαφορετικές οι εποχές.
1: Είμαι 86, γι' αυτό τα θυμάμαι.
0: Εγώ,
1: αυτά,
0: κυρία μου, δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ βλέπω σήμερα τι γίνεται γύρω μου και τι ζω και τα λοιπά και τι βλέπω και τον κόσμο να ζει και τι λέει και τα αρέστα. Δεν νομίζω. Αυτό το κάνουν οι πολύ ηλικιωμένοι, ξέρετε, οι οποίοι έχουν αγκιστρωθεί από κάτι ψιλοεπιδοματάκια που τους έχει δώσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Έχουν αγκιστρωθεί από μια κατάσταση, ας πούμε, υποτίθεται τους έχουν αγοράσει τη σταθερότητα του Μητσοτάκη. Λες και αν πάρει το τιμόνι κανένας άλλος, θα χαλάσει η σταθερότητα της χώρας. Δηλαδή θα χαλάσει η σταθερότητα της διαφθοράς, καταλάβατε. Αυτή είναι η σταθερότητα σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ είμαι 86 χρονών.
0: Έχετε δει και αν έχετε δει, μακάρι να πιάσουμε και τα χρόνια σας.
1: Από το 64 ψηφίζω.
0: Το λοιπόν, έχετε τόσα χρόνια.
1: Εκείνος που δεν μπορώ να πιστέψω και να χωνέψω αυτή την νοοτροπία του είναι της ηλικίας μου άνθρωπη.
0: Ναι, αυτό είναι σοβαρό.
1: Ένα νεαρό μπορώ να τον δικαιολογήσω.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Αλλά έναν άνθρωπο της ηλικίας μου, συνταξιούχους από επάνω από 60, δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Τι νοοτροπία έχουν, τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι?
0: Άκουγα μερικούς εκεί στα ψηλαλόνια περνώντας, χωρίς να το αντιληφθούν, περνώντας από δίπλα, έτσι, άκουγα τις παρέες που μιλάγανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είχαν βάλει κάτω και ψάχναν να βρούνε τι άλλα επιδόματα έχουν λαμβάνει μέχρι το τέλος του έτους. Δηλαδή, τρελάθηκα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, να το καταλάβω, είναι απόμαχοι της ζωής, έχουν δουλέψει κτλ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Να το δεχτώ. Και κάποιο δώρο και τα λοιπά να δοθεί και τα ρέστα.
1: Ναι.
0: Εδώ σου χρωστάει τόσες συντάξεις, τόσα
1: ακριβώς
0: δώρα. Είναι
1: ακριβώς
0: αυτό που είπε ο Τσίπρας προάλλες και το έχει πει και ο Ανδρουλάκης, το έχουν πει όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Πήρε ένα δις και επί 7 χρόνια το έχει καβατζώσει και δεν τα δίνει. Ενώ το ψήφισε. Ενώ το ψήφισε, αγαπητέ μου.
1: Ναι,
0: και όταν πας να το πεις αυτό στις κυρίες εκεί που κατεβαίνουν υποψήφιες, που τσιρίζουν κάτι κυρίες που έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία τελευταία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: οι οποίες κάνουν το σαματά, να πούμε. Λοιπόν, μόλις πας να τους το πεις αυτό, γίνεται χαλασμός κυρίου. Αλλάζουν θέμα, με συγχωρείτε, έχουμε διαφημίσεις και τα λοιπά. Δηλαδή, 7 δις έφαγε.
1: Εκεί ακριβώς, εκεί ακριβώς.
0: Λοιπόν, αντί λοιπόν να μου κάθεσαι και με ένα μολύβι και με ένα χαρτί και να λες 100 σήμερα, 20 αύριο, 30 μεθαύριο, πες φέρε ένα μισθό, να τελειώνει η ιστορία. Φέρε ένα δώρο καθαρό.
1: Τώρα ή τον τιμόν δεν τον βλέπουν όμως τι γίνεται.
0: Πόσο κάνει, κύριε, πόσο κάνει? Εσείς μπαίνετε μέσα για να δείτε πόσο κάνει.
1: Θα στρέβεστε δηλαδή.
0: Εγώ,
1: θα πρέπει να τρέχεις όλη την ημέρα να βρεις
0: εγώ,
1: ένα ευρώ.
0: Βέβαια. Δηλαδή σου κόβει και την πείνα, σου κόβει και τη δίψα. Στα κόβει όλα.
1: Όλα τα πάντα.
0: Και γίνεσαι σένιος. Να είστε καλά, φίλε μου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: αν δεν επιστρατεύσουμε το χιούμορ, θα τρελαθούμε όλοι, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται με αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, ώρες-ώρες λες, ή θα σηκωθώ απάνω και θα πάρω αμπάριζα και θα αρχίσω τα χαστούκια τους πάντες, ή θα πρέπει να το ρίξω στην πλάκα. Δηλαδή, δεν γίνεται διαφορετικά. Με τόσα που μαθαίνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η δουλειά μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, σας πληροφορώ. Και πολλές φορές ερχόμαστε εκτός εαυτού. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, εμείς εδώ στο ραδιογάμα έχουμε και μία ελευθερία, αν θέλεις. Δηλαδή, έχουμε μία ελευθερία απόψεων. Δεν μας έχει δεσμεύσει κανείς, δεν μας έχει βάλει κανένας κόκκινες γραμμές. Αλλά είμαστε από τους τυχερούς και πιστεύω σε πολλά μέσα της περιφέρειας και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, ως ένα σημείο, παιδιά. Σκεφτείτε και τους υπόλοιπους. Δεν μιλάτε σε αγράμματους, δεν μιλάτε σε ηλιθίους, μιλάτε σε ανθρώπους που στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν μοχθήσει και για κάτι στη ζωή τους. Φωνή του πολίτη, λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Κύριε Αφή, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορώ καλύτερο, φίλε μου.
1: Ο προηγούμενος που είπε ότι είναι 86 χρονών να τα κατοστήσει.
0: Βεβαίως, και να τα ξεπεράσει και να φτάσουμε κι εμείς.
1: Ναι, γιατί κι εγώ μεγάλος είμαι.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα κάτω στο μαγαζί του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και είχε έρθει η Φρυδερίκη.
0: Ναι.
1: Απάνω στο απάνω μέρος που είναι τα βουρητήρια.
0: Ναι, ήταν.
1: Και μοίραζαν, ναι, με κάτι κυρίες εδώ πέρα βιβλία για τις άπορες κορασίδες.
0: Μάλιστα.
1: Του Κύρκου δεν του δίνανε το δημοτικό θέατρο όπως δίνανε σε κάποιους άλλους να πούνε, να μπερδέψουν τον κόσμο. Ήταν οικοδόμοι και φτιάχνανε κάτι πατέρια και απάνω.
0: Ναι.
1: Και ο γέρος ο Παπανδρέου του δώσε ο Κατσάμπας.
0: Ναι.
1: Εκεί απέναντι, γιατί δεν του δίνανε το δημοτικό.
0: Το δημοτικό. Τώρα, του δώσε το ανεμπορικό σύλλογο. Τι του δώσε?
1: Ναι.
0: Το ανεμπορικό σύλλογο.
1: Γιατί τώρα ο κύριος προηγουμένος, την υγεία του να έχει, να είναι ήρεμο, γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να μην μας έρθει κανένα εγκεφαλικό. Ντροπή και έσχος.
0: Ναι, γι' αυτό που κάνουν.
1: Αυτή η ασυδοσία που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι,
1: και εδώ στην Πάτρα, ναι, ειδικά, ναι, και με την κυρία που είπε για τις μηχανές. Γιατί ρε παιδιά κάθεται έτσι? Γιατί ρε παιδιά? Γιατί? Ανάποδα. Πρέπει να είσαι ρουφιάνος να πάρεις, γιατί είναι οι μηχανές απάνω στα πεζοδρόμια. Πρέπει να κάνουν όλους τους ανθρώπους ρουφιάνους.
0: Βέβαια, αλίμονο τώρα να παίρνεις τηλέφωνα και να δίνεις τους πάντες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και γιατί να μην κάνουν, ας πούμε, εκεί πέρα που είναι η αστυνομία?
0: Ας κάνουν έναν έλεγχο. Ας κάνουν έναν έλεγχο.
1: Ναι, τίποτα. Αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Μηχανές.
0: Εδώ μιλάμε τριπλοπαρκάρισμα, φίλε μου. Απάνω στους δρόμους. Δεν πρέπει να περάσεις.
1: Ανάποδα πάνε οι τηλεβεράδες που πάνε να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί για να ταΐσουν την οικογένειά τους. Κινδυνεύει και η ατομική τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Και έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και δυστυχώς και νέοι άνθρωποι έχουν χαθεί από
1: βέβαια,
0: τίποτα,
1: γιατί
0: δηλαδή.
1: Γιατί να μην είμαστε ενωμένοι, ας πούμε, και ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει και με βρίζουν και κάνουν.
0: Γιατί είμαστε όλοι αρχηγοί χωρίς στρατό, κύριε μου. Καταλάβατε.
1: Πάμε να πάρουμε τα φάρμακά μας. Τι να πω, περιμένουμε τη σύνταξη για να πάμε να πληρώσουμε τους φαρμακοποιούς.
0: Φτάνουνε. Γιατί εδώ μου λένε στις 10 μέρες, 15. Έχει τελειώσει το πακέτο. Δεν υπάρχει. Ό,τι πάρεις πήρες.
1: Δεν ξέρω. Να είστε καλά και ό,τι.
0: Και εσείς να είστε καλά, φίλε μου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Νόμι, μία κουβέντα μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω στον προηγούμενο κύριο.
0: Ναι.
1: Εγώ μεγάλη, 80 χρονών είμαι. Γιατί ο Πελετίδης επέτρεψε στον Τζίπρα να μιλήσει στο Δημαρχείο. Έκανε πορεία. Να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
0: Όχι, όχι, δεν το επέτρεψε. Γεγονός είναι αυτό που λέτε.
1: Και συνάφη του τους επέτρεψε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γεγονός.
1: Να έχουμε λίγη, να θυμόμαστε λιγάκι.
0: Αυτό είναι γεγονός. Θα το δούμε όμως αυτό, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι.
1: Γιατί
0: εντάξει.
1: Δεν θα ξεχάσω την πορεία επί Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Που πήγε στο Δημαρχείο και τα λοιπά και το είχε φύγει.
1: Ακριβώς.
0: Την έκανε και τα λοιπά. Πήγε σε μια κηδεία κάτω στην Αχαγιά και τα ρέστα. Τέλος πάντων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ήρθε, είχε έρθει, θυμάμαι τότε, ο Κατσιφάρας που ήταν περιφερειάρχης για να αντικαταστήσει το δήμαρχο στη σύσκεψη.
1: Εσύ λοιπόν, είσαι μικρή. Θα σου πω και ένα τελευταίο. Ναι. Είναι η ώρα περασμένη.
0: Παρακαλώ.
1: Κάποτε είχε έρθει Μπακογιάννη επί Καράβολα.
0: Ναι.
1: Το οποίο μίλησε στην πλατεία Γεωργίου υπέρ του Νίκου Νικολόπουλου.
0: Ναι.
1: Και εκεί που μίλαγε ήμουν εκεί εγώ, στο
0: ναι.
1: Καράβονα το γραφείο.
0: Εγκίνησε
1: και είπε, σας υποσχόμεθα,
0: ναι,
1: η Πάτρα θα γίνει ένα μεγάλο χωριό. Να το και το έκανε.
0: Ένα μεγάλο χωριό. Καταπληκτικά.
1: Ψάστε το και βρέστε το.
0: Καταπληκτικά, τι άλλο να πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Γεια σας,
0: ευχαριστώ, γεια σας. Από εκεί να φανταστείτε, φίλες και φίλοι, και τώρα ψάχνουμε από το πιερακάκι να βρούμε το κουτί με τα σπίρτα της ανάπτυξης. Μπας και ανάψει κάτι, κανένα σπυρσός εδώ προς τα κάτω και μπορέσουμε να δούμε φως. Λοιπόν, δεν η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Αυτά να τα βλέπετε όλοι εσείς, τα βλέπουμε εμείς, ούτως ή άλλως τα βλέπουμε, αλλά πρέπει να τα καταλάβετε και να τα σκεφτείτε πολύ σοβαρά όταν αύριο ζητάτε, πάτε και σας ζητάνε την ψήφο σας. Να ξέρετε τι αν τους πείτε, έτσι, αλλά να κατέβετε στην κάλπη. Αυτό έχει τη μεγάλη σημασία. Τώρα τι θα κάνετε εκεί, ο Θεός βοηθός. Πάντως προς το παρόν εγώ σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Ολοκληρώθηκε και η εβδομάδα σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά και να μην αγοράζετε και να μην ψαρώνετε και να μην αγοράζετε κυρίως αυτά τα οποία σας πουλάνε από τις τηλεοράσεις, τα επίσημα πλέον κανάλια. Να είστε όρθιοι, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.

0: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Ειδήσεις. Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε. Αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής.
4: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους Παρασκευούλα. Πώς και πώς περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Για μπανάκια, για ξεκούραση. Νομίζω δεν είμαι η μόνη. Πρωινό Παρασκευής 19 του Ιούνιου, πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενός στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Στην παρέα μας θα έχω την χαρά και τη μέγιστη τιμή να είναι η Σεμίνα Ιδηγενή, ένας άνθρωπος, μια πολυσχηδής προσωπικότητα, τι να πούμε, πολυπράγμων, πολυγραφότατη, ένας άνθρωπος που συνεχώς ανθοφορεί, αυτό έχω να πω, και είναι πολύ, πέραν ότι μας εμπνέει όλους και προσωπικά εμένα, αλλά δεν θα πω την αγαπώ, θα πω την εκτιμώ έτσι βαθύτατα και απεριόριστα και τη σέβομαι. Θα είναι λοιπόν στο και μισή της ώρας μαζί μας με αφορμή το νέο βιβλίο «Η τέχνη του να μην πεθάνεις, η απίθαρχη», που είναι ουσιαστικά μια επανέκδοση των απίθαρχων και ταυτοχρόνως και το καθοδόν. Το 2000 ουσιαστικά μέσα σε ένα χρόνο δύο βιβλία. Γιατί είχαμε κάνει, αγαπημένη Σεμίνα Διγενή, που ενδεχομένως να μας ακούς τώρα γιατί συνομιλήσαμε λίγο πριν στα social, είχαμε κάνει και το σκοτάδι του Βοτανικού, το θυμάμαι, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, κόλλησα. Είναι Παρασκευή, βλέπεις, δεν είναι δικαιολογία, είναι Παρασκευή και είναι κούραση, είναι ένα πράγμα. Το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού το βρήκα. Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε τούτη την εβδομάδα έχουμε καλύψει όλες τις δράσεις και το τι μπορούμε να απολαύσουμε αυτό, όχι μόνο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά και μην ξεχνάμε ότι από χθες άρχισε το φεστιβάλ «Ας το επικοινωνούμε» και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Την Κυριακή επίσης αρχίζει και το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου στο Δώρος Αγγελόπουλος, το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας καλά κρατεί και συνεχίζει, και εδώ βλέπω συνέχεια μου στέλνετε εκδηλώσεις. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το δούμε τώρα, μάλλον να τα δούμε βήμα το βήμα, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα με εκδηλώσεις, θέλω να πω, να σου τώρα όπου το κάνω και κοινοποίηση στο προφίλ μου ευθύς αμέσως και τις στέλνω και τις καλημέρες μου. Η αγαπημένη μαέστρος Δήμητρα Ψώμωτου με την χοροδία Σάντα Μάουρα του Συλλόγου Εν Λευκαδίων η Φανερωμένη, σήμερα 19 Ιουνίου και ώρα 9 παίρνει μέρος στις εκδηλώσεις της τελετής λήξης της πύλης πολιτισμού, όπου η εκδήλωση τούτη θα πραγματοποιηθεί στο θεατράκι της Μαρίνας με είσοδο ελεύθερη. Έτσι το είπα πρώτα πρώτα, γιατί θα γίνει σήμερα, και πέραν ότι θα γίνει σήμερα, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν έρθει πρωινή εκδρομή, είναι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, όλοι δημιουργικοί, προάγουν τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, είναι πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι και πολύ αγαπημένοι μου όλοι. Με αυτά και με αυτά, 16 λεπτά μετά τις 10 να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να προχωρήσουμε. Καταστήματα, αλλάζω θέμα και κλίμα λοιπόν, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Ακούσαμε και λίγο πριν έτσι το διαφημιστικό διάλειμμα, πριν αρχίσει εκπομπή εννοώ, την μοναδική προσφορά για LG 75 inch μόνο 750 ευρώ με home cinema, για να είμαστε έτσι μέσα στους αγώνες παρόντες και όχι να τους παρακολουθούμε. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 105, 2610-436 825. Κλείστε σήμερα το test drive για την BMW X2 με ό,τι συνεπάγεται, με όλα τούτα που έχει να σας προσφέρει, τα οποία είναι πάρα πολλά. Για να μην τα λέω και σας κουράζω, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε τη νέα ανανεωμένη έκθεση, όπου θυμίζει σπίτι, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105,
ή να τους καλέσετε 2610-436-825 για ένα test drive, μια οδηγική εμπειρία με τη νέα BMW X2 και να μάθετε τα πάντα, πώς μπορείτε να την αποκτήσετε και να θυμάστε πως δεν είναι πλέον πολυτέλεια η απόκτηση μιας BMW. Παρασκευούλα, γλυκιά, ναι, πολύ γλυκιά Παρασκευούλα, ναι, δεν συμφωνήσει, δεν συμφωνήσει, συμφωνήσει. Σούσουρο εστιατόριο. Έχεις πάει στο εστιατόριο Σούσουρο? Να πας. Λοιπόν, εστιατόριο Σούσουρο μαζί μας ακόμα μια χρονιά. Παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66. Αρχίζουμε από το πρωί με καφεδάκι. Συνεχίζουμε με το αχτύπητο ουζάκι με ζεδάκι. Μαγικό, καλοκαιρινό, δίπλα στο κύμα. Και μια μαγική, έτσι, κάτι γεύσεις, κάτι υπέροχες, έτσι, χημίες, αλχημίες του σεφ, όπου έχουν μεσογειακή κουζίνα, αλλά τη γαστρονομία την έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Και το γνωρίζετε πολύ καλά, 11 χρόνια τώρα. Και πάμε στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21 με 28 Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα την επόμενη εβδομάδα να τα λέμε. Να σας πούμε όμως σήμερα ότι έχουμε έναρξη την Κυριακή 21 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη στο Πολύκεντρο, στο παραλιακό μέτωπο της Αιγιάλιας βρίσκεται το Πολύκεντρο. Και να υπενθυμίσουμε πως έχουμε, το ανεβάζω κιόλας στο προφίλ μου τώρα, το ανεβάζω τώρα στο προφίλ μου, έχουμε δρομολόγια εντελώς δωρεάν για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου καθημερινά. Η αναχώρηση πραγματοποιείται, να το δω κιόλας, πραγματοποιείται από το επάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου με ενδιάμεσες στάσεις και στην κεντρική στάση επίσης του Πανεπιστημίου, στο Πάρκο της Ειρήνης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα. Ενημερωθείτε μέσα από τα social, είναι εντελώς δωρεάν η μετακίνηση και να σας πάνε και να σας φέρουν από ό,τι βλέπω εδώ πέρα την Κυριακή η έναρξη γίνεται 6 ώρα. Η έναρξη φεύγει 6 ώρα το λεωφορείο και επιστρέφει από το Αίγιο 12:30. Θα τα ανεβάσω και εγώ στα social, τα δικά μου και του σταθμού να τα ανεβάσουμε, γιατί μπορείτε, εάν θέλετε, εντελώς δωρεάν να το παρακολουθήσετε και τη συναυλία Κωστή Μαραβέγια και όχι μόνο. Φεύγουμε από διαφημιστικό περιβάλλον, πάμε σε Πέτρο Βαγιόπουλο Σουαρέ, στα λόγια με Ρόπη Γραμμένου. Μια καλημέρα, πολύ ωραία καλημέρα και ένα υπέροχο τραγούδι.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Μου στέλνετε καλημέρες, ευχές. Ομοίως σας εύχομαι ένα πολύ όμορφο, ξέγνιαστο, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εδώ μου στέλνετε μηνύματα, σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε λοιπόν τώρα, ναι, μιας και το έχω πάλι ανεβάσει, γιατί βλέπω έτσι, επαναλαμβάνω, αγαπημένους ανθρώπους. Έχουμε, το έκανα και ανάρτηση, τα είπαμε και χθες. Να το πούμε όμως πιο συγκεκριμένα. Σήμερα στο Σύλλογο Γυροκομιού, Ντίνα Παπάκου εκεί, καλημέρα σας κυρία Παπάκου, τώρα το έχω κάνει και κοινοποίηση στο προφίλ μου. Σήμερα θα απολαύσουν δωρεάν θέατρο σκιών στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, ο Καραγκιόζης στις γειτονιές, θέατρο σκιών με τον αγαπημένο Χρήστο Πατρινό. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ, παράσταση Καραγκιόζη στην πλατεία του Γυροκομιού, εντελώς δωρεάν για μικρούς και μεγάλους.

0: Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Ηλιόλουστες καλημέρες από όπου και αν μας ακούτε. Από την αρχή της εκπομπής πάω να πω καλημέρα, πάω να αρχίσω, σταματάω, λέω μηνύματα για εκδηλώσεις, επικοινωνώ επί της ουσίας, διότι βλέπω αγαπημένους ανθρώπους να δημιουργούν. Καλή ώρα, άλλη μια αγαπημένη κυρία, την οποία δεν μου αρέσει τόσο το αγαπώ, θα επαναλάβω το ότι την εκτιμώ απεριόριστα, τη σέβομαι και με εμπνέει η καθημερινότητά της, η δράση της. Πρόκειται για μια δραστήρια πολυσχηδής προσωπικότητα του ελληνικού δημόσιου βίου, δεν θα πω έντονη, θα πω ατέλειωτη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και ναι, θα πω σε μήνα διγενή, πες το στην πρωινή εκδρομή. Καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Πω, πολύ μεγάλος πρόλογος, ρε παιδί μου.
0: Ξύστη, δεν μου βγαίνει. Τώρα, είσαι ένας άνθρωπος, δεν θα πω έξυπνος, θα πω ευφύης. Δεν μου βγαίνει τόσο, ξέρεις, να κάτσω να μπω στη διαδικασία. Αν δεν το αυτό, δεν αυτό. Κατάλαβες.
1: Είσαι σαφέστατη όπως πάντα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν.
1: Α, Θεέ μου, τι τραβάμε.
0: Στον πλανήτη σε μήνα διγενή, λοιπόν. Είμαστε στον πλανήτη. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Είμαστε
0: φτιάξει...
1: σε εκδρομή, ας το δεχτούμε.
0: Είμαστε σε εκδρομή, αλλά πάμε εκδρομή στον πλανήτη τη Εμίνα Διγενή, που νομίζω ότι είναι η δική της ασπίδα να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με ό,τι συνεπάγεται.
1: Ναι, θα μπορούσα να το πει κανείς και έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μου κάνουν πάρα πολύ καλό τελικά, και δεν το περίμενα αυτό, δεν το φανταζόμουν ότι μπορεί να είναι τόσο ιαματικά τα βιβλία, το να γράφει κανείς βιβλία. Παλιότερα όταν έβλεπα ανθρώπους να γράφουν βιβλία θεωρούσα ότι αυτό είναι κάτι μάλλον ακατόρθωτο για μένα, ότι εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Άλλωστε ήταν τόσο πιεστικές οι συνθήκες της δουλειάς στην τηλεόραση και τόσο κουρασμένο, θα έλεγε κανείς, το μυαλό, που δεν υπήρχαν περιθώρια να κάτσει να γράψει κανείς κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Τα τελευταία 8 χρόνια όμως έχει αλλάξει αυτό το δεδομένο, που δεν ξέρω γιατί και πώς, και έρχεται αβίαστα.
0: Παραέρχεται, τι αβίαστα, έρχεται όχι σαριάκι, σαν ασταμάτητο χύμαρος έρχεται. Δύο βιβλία
1: αυτό,
0: έχουμε σήμερα.
1: Φαίνεται, κοίταξε, νομίζω Ελευθερία, ότι φαίνεται ότι αυτό το πράγμα είχε καταπλακωθεί μέσα μου από πολλές υποχρεώσεις και τώρα έσκασε, ξέρεις, φούσκωσε το ποτάμι και άρχισε να βγαίνει και να τεινάζεται στον αέρα. 8 χρόνια, 9 βιβλία είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι, έχουμε το σύνολο των βιβλίων τώρα, γιατί έχω χάσει το λογαριασμό.
1: Είναι 9, αλλά είναι και 2 έτοιμα
0: και
1: στο σιρτάρι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Άσε λίγο όμως το... Ναι, το θέμα είναι ότι έχουμε και ένα αναγνωστικό κοινό που σ' αγαπάει και σ' ακολουθεί. Ας το λίγο να πάρει ανάσα, να απολαύσει το ένα.
1: Δεν μπορώ, αγάπη μου, δεν μπορώ. Τώρα που μου ήρθε θα το κάνω. Τέλος.
0: Τώρα που σου ήρθε θα το κάνεις. Λοιπόν,
1: μην ξεχνάς ότι αυτό που λέγαμε και παλιότερα, ότι εγώ κοιμάμαι πάρα πολύ αργά.
0: Ωραία.
1: Έτσι έχω συνηθίσει όλα μου τα χρόνια. Οπότε τα βράδια εγώ γράφω.
0: Ωραία, γράψε. Λοιπόν, νιώθεις ότι τα έχεις. Λοιπόν, μετά από και τα δύο βιβλία που δεν τα έχει δει το φως της δημοσιότητας και είναι κάτω από τον ήλιο, νιώθεις ότι τα έχεις πει όλα ή το πιο όμορφο απ' όλα δεν το έχεις πει ακόμα? Να ζήνεις εκμέτα.
1: Ελπίζω και φαντάζομαι ότι δεν το έχω πει ακόμα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Μπορεί ξαφνικά να σταματήσει αυτή η τρελή διάθεση. Πάντως και η τέχνη του να μην πεθάνεις, η απίθαρχη.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο.
0: Είναι βιβλίο. Τώρα, είναι οι απίθαρχοι, επανέρχονται πιο όρημοι.
1: Πιο όρημοι, ανανεωμένοι, εμπλουτισμένοι, τακτοποιημένοι, καλύτερα και τελείως με άλλη οπτική και με ένα εξαιρετικό, νομίζω εξώφυλλο.
0: Ναι, θα τα πούμε όλα, θα τα παρουσιάσουμε και τα δύο. Να, μιας και ανέφερες τηλεόραση, η Σεμίνα Διγενή θα γυρνούσε στην τηλεόραση?
1: Με τίποτα. Αυτό είναι κάτι που το είπα από την πρώτη μέρα που αποφάσισα να φύγω από αυτήν. Το 2009. Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπετε, ό,τι λέω το κάνω.
0: Πολύ ωραία. Θέλω τώρα, προτού μπούμε στις σελίδες των βιβλίων και να τα πάρουμε με τη σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος ότι πρόκειται για δύο βιβλία, όπου είναι το τελευταίο διάστημα και όχι πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Όχι,
0: πέραν αυτού, θέλουμε μια πολύ αστεία, έτσι, για τα δύο τελευταία λέμε βιβλία, μια αστεία και μια δραματική στιγμή που έζησες κατά τη διάρκεια της συγγραφής.
1: Δεν ξέρω, σημασία έχει να πούμε μια αστεία και μια δραματική ιστορία από τα βιβλία.
0: Σωστό και αυτό. Ποια θα είναι η αστεία? Ωραία, μία
1: αστεία. Έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Καταρχάς, κάναμε μια παρουσίαση εξαιρετική προχθές στην Ένωση Συντακτών.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολύ κόσμο και με πάρα πολύ αγάπη και τους ευγνωμονώ όλους αυτούς και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα ότι επειδή το βιβλίο «Η τέχνη του να μην πεθάνεις» περιέχει μέσα, για να το καταλάβει και ο κόσμος,
0: ναι,
1: περιέχει πολύ σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες έχουν φύγει από το μάτι του το κόσμο, αλλά εγώ,
0: ναι,
1: τις ζωντάνεψα,
0: ναι,
1: τις ανέστησα, τις έβαλα μέσα σε ένα πύργο και τις έβαλα να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα, πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι και προσωπικότητες της ιστορίας,
0: ναι,
1: να συνυπάρξουν με άλλους μη αναμενόμενους. Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Ο Βέγκος με τον Σαραμάγκου, η Λαμπέτη με τον Προύστ, ο Κρίστοφερ Λί με την Γεωργία Βασιλιάδου κλπ.
0: Από πού γεννήθηκε όλη αυτή η ανάγκη?
1: Δεν ξέρω. Έμπνευση.
0: Έμπνευση. Αν βάλουμε σε χρονοκάψουλα τη Εμίνα Διγενή.
1: Θέλω να τελειώσω, βρε, το περιστατικό, βρε.
0: Το περιστατικό, ναι, το έκτακτο. Το έκτακτο, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι όλους αυτούς τους έφερε σε επαφή.
0: Ωραία.
1: Αλλά εκεί που γέλασε πολύ ο κόσμος,
0: ναι,
1: που παρακολούθησε την εκδήλωση, ήταν όταν έβαλαν να συναντηθούν ο Κρίστοφερ Λί με τη Γεωργία Βασιλιάδου. Οι διάλογοι τους δηλαδή ήταν πραγματικά περίεργοι.
0: Μουρλότο!
1: Μου είπαν ότι αγάπησαν περισσότερο τη συνάντηση του Χόκινγκ με την Amy Winehouse και βεβαίως τη Σκοτοπούλη με τη Μαρή Κανίνου κλπ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ παράξενο βιβλίο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν το είχα γράψει εγώ, θα ήταν ένα από τα βιβλία που θα έπαιρνα οπωσδήποτε μαζί μου στις διακοπές.
0: Ναι, πέραν αυτού να πω ότι αυτό είναι τέχνη. Το είπα και χθες και μου βγήκε αυθορμήτως, γιατί δεν είχα γράψει κάποιο κείμενο σε ένα μικρό βιντεάκι,
1: ναι,
0: που έκανα, ναι, για τη,
1: ναι,
0: συνάντησή,
1: ναι,
0: μας.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα,
1: είδα, ναι,
0: χαρά μου. Τελικά η τέχνη είναι ο τρόπος, είναι το όχημα εν τέλει για να μην πεθάνει κάποιος.
1: Η τέχνη σίγουρα είναι ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει κάποιος στον κόσμο αυτό. Και επειδή τα αποτυπώματα, τα ίχνη, οι σφραγίδες των ανθρώπων, εγώ πιστεύω ότι δεν χάνονται, γι' αυτό σκέφτηκα να γράψω αυτό το βιβλίο. Και πιστεύω ότι εφόσον παρελθόν, παρόν και μέλλον όλα υπάρχουν την ίδια στιγμή, καλό είναι να τα εκμεταλλευτούμε. Αυτό όμως που, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγάλη σημασία,
0: ναι,
1: είναι ότι για να μείνεις στην αιωνιότητα και στην αθανασία, αυτό που πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε είναι να δώσεις καλοσύνη,
0: έτσι,
1: αλληλεγγύη
0: και γενναιοδορία,
1: και να φροντίσεις για δικαιοσύνη. Για δικαιοσύνη, το πιο σημαντικό από όλα, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι.
0: Δεν θα πω εγώ κατά τη γνώμη σου, θα πω και κατά τις πράξεις σου και κατά το δρόμο σου, το καθημερινό σου μονοπάτι, και χωρίς να περιαυτολογούμε.
1: Επειδή στον τίτλο υπάρχει και η λέξη απίθαρχη, πιστεύω ότι σε αυτό τον κόσμο μόνο οι απίθαρχοι, οι επαναστάτες, οι ασυμβίβαστοι και οι ονειροπόλοι είναι αυτοί που τελικά έκαναν
0: και
1: να
0: θα
1: συμβεί ό,τι έπρεπε να συμβεί.
0: Και θα κάνουν.
1: Κατάλαβες.
0: Όσοι είναι απίθαρχοι εν τέλει, γιατί πολλές φορές διαστρεβλώνεται και η λέξη.
1: Ναι. Κατάλαβες με ποια είναι.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα, με έχεις μπερδέψει, Παναγία μου. Λοιπόν, υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι ποια είναι η θέση σου στον κόσμο τελικά ή ποια θα ήθελες να είναι, γιατί με πας από εδώ, πάω στο καθοδόν, το έχω από εδώ, δεν το έχω πιέσει καθόλου. Έρχομαι στους απίθαρχους, πάω στις προσωπικότητες. Πες μου.
1: Αυτό που μου έμαθε η ζωή είναι ότι καλό θα είναι να μην εξαρτάμε τη ζωή μας,
0: ναι,
1: από ένα πρόσωπο ή από μια στιγμή, αλλά από μια ιδέα.
0: Mm-hmm.
1: Όσο αυτό το καταφέρνεις, ξέρεις πάρα πολύ καλά και τη θέση σου και τον προορισμό σου σε αυτή τη ζωή.
0: Ποια είναι η ιδέα?
1: Τώρα δεν ξέρεις ποια είναι η ιδέα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Θέλω να την επικαιροποιήσουμε 19 Ιουνίου του 2026.
1: Την ιδέα αυτή που υπηρετώ εδώ και αρκετά χρόνια, φανερά πια στον πολιτικό στίβο, είμαι βουλευτής στο ΚΚΕ, είναι κάτι που
0: όχι, να σημειώ, συγγνώμη, να πούμε ότι πας και στη Βουλή, ίσως σημαντικό.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: κάποιοι
1: να πω,
0: είναι τυπικά, νομίζω.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Απόδειξη η συνεχώς άδεια βουλή στην τηλεόραση.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Αλλά κάποιοι δεν είναι. Κάποιοι είναι εκεί, είναι παρόντες.
0: Ακριβώς.
1: Αγωνίζονται για όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν σε αυτόν τον τόπο και να διαφοροποιηθούν.
0: Πολύ
1: ωραία. Αυτό λοιπόν εμένα μου δίνει και δύναμη και νομίζω ότι το υπηρετώ και με πάθος και με εντυμότητα.
0: Λοιπόν, πέραν αυτού, πάμε τώρα με δύο λόγια για έναν που μας ακούει τώρα, μιας και έχουμε αρχίσει με το «Η τέχνη του να μην πεθάνεις η απίθερχη άνεμος εκδοτική», όπου μας να στείλουμε τις καλημέρες στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Νικόλα, που μου είπαν ότι θα μας ακούν φτιάχνοντας το περίπτερο 16 στην Θεσσαλονίκη, όπου αρχίζει εκεί πέρα η γιορτή του βιβλίου.
1: Βέβαια, και θα είμαι εκεί στη Θεσσαλονίκη για αυτό το βιβλίο στις 29 του μήνα.
0: Πολύ όμορφα. Να στείλουμε τις καλημέρες.
1: Είναι ένας εκδοτικός οίκος τον οποίο ευχαριστώ γιατί φρόντισε με ευαισθησία και με προσοχή αυτό το βιβλίο, όπως και τη Μέρη Κωνσταντούρου που έπαιρνε την επιμέλεια.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Την έκανε εξαιρετικά.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Για ποιο λόγο κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Αφενός είναι κάτι συναρπαστικό.
1: Σε ποια διαδικασία?
0: Στη διαδικασία να επιλέξει, στην καθημερινότητα που βγαίνουν ατέλειωτα βιβλία, να επιλέξει η τέχνη του να μην πεθάνεις η απίθαρχη σε μήνα διγενή άνεμος εκδοτική για αυτό το καλοκαίρι.
1: Θα σου πω, γιατί θα έχει την ευκαιρία, χωρίς να πληρώσει κάποιο ταξιδιωτικό εισιτήριο ακριβό και χωρίς να ταλαιπωρηθεί σωματικά, να απολαύσει την παρέα 100 σημαντικών ανθρώπων.
0: Μαγικό.
1: Και να την απολαύσει, ναι, σε όλο τους το μεγαλείο, γιατί αυτά που γράφονται μέσα, τα περισσότερα, δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας. Όταν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι συναντώνται μεταξύ τους και μιλάνε και συζητάνε, αυτά που έχω βάλει στο στόμα τους είναι πράγματα που στην πραγματικότητα έχουν πει.
0: Και υπηρετούσαν και ναι, ναι, ναι.
1: Έχω σκηνοθετήσει με έναν τρόπο τέτοιο να φαίνονται σαν να συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Είναι πράγματα που τους ανήκουν.
0: Κατάλαβες.
1: Οπότε τους γνωρίζεις καλύτερα, γνωρίζεις την αθέατη πλευρά τόσων σημαντικών ανθρώπων.
0: Υπάρχει και ένα βαθύτερο μήνυμα νομίζω του βιβλίου που αφορά όλους μας.
1: Δηλαδή?
0: Θα ήθελα να μου το πεις εσύ, να το αλλιεύσω επί της ουσίας. Ότι μέσα από τους ήρωες το όνειρο και το απίθανο και το ουσιαστικά που είναι όλο αυτό, όλο κόντρα, μπορεί να είναι και, και ένας μπούσουλας, ένας πλοηγός ας πούμε για την ίδια μας τη ζωή.
1: Κοίταξε, στο τέλος του βιβλίου το διαβάζει κανείς και δεν φαντάζεται ότι το τέλος μπορεί να είναι αυτό που τελικά είναι. Υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή στο τέλος και δεν θα ήθελα να αποκαλύψω τι ακριβώς συμβαίνει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι με κάποιο τρόπο αυτοί όλοι οι ένικοι του ουρανοξύστη συσπυρώνονται σε μια απόφαση η οποία έχει τη δύναμη να βοηθήσει την ανθρωπότητα να αφυπνιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό, αυτό είναι, ξέρεις, είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως στείνεται στο τέλος, στον επιλόγο.
0: Λοιπόν, πάμε στη χρονοκάψουλα. Βάζουμε πάμε μέσα τη σε μήνα τη διγενή τώρα. Πού θα πάει, με ποιον θα συναντηθεί και τι ποια θέλει να είναι, ποια προσωπικότητα.
1: Τι εννοείς από το βιβλίο? Ποιος μ' αρέσει περισσότερο, τι εννοείς?
0: Όχι. Ας το βιβλίο στην άκρη. Να πάμε εκτός βιβλίου. Μπαίνει σήμερα σε μια χρονοκάψουλα. Πού θέλει να πάει, σε ποια εποχή?
1: Θέλω να γνωρίσω, το έχω πει πολλές φορές. Θέλω να γνωρίσω, θα ήθελα να μπορούσα να γνωρίσω, γι' αυτό και τον έχω μελετήσει τόσο πολύ, τον Αϊνστάιν.
0: Τον Αϊνστάιν. Και εσύ τι να είσαι, ποια προσωπικότητα να εξακολουθείς να είσαι σε μήνα διγενή του?
1: Η υπηρέτριά του, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν με ενδιαφέρει ποια θα μπορούσα να είμαι. Το θέμα είναι ότι μπορούσα να τον πλησιάσω και να μάθω από αυτόν. Δηλαδή,
0: για ποιο λόγο?
1: Για πολλούς λόγους.
0: Έναν.
1: Από ό,τι έχω διαβάσει, πέρα από το ήταν πολύ άτακτος άνθρωπος, ήταν και πάρα πολύ, το ξέρουμε όλοι, ενδιαφέρον άνθρωπος. Δηλαδή είχε να σου πει πράγματα και αυτά που έκανε και αυτά που πίστευε και αυτά που έψαχνε και ας είχε έναν πολύ ταραγμένο προσωπικό βίο. Αλλά πιστεύω ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορούσε να είναι κανείς κοντά του, όπως θα ήθελα βεβαίως για άλλους λόγους τελείως. να μπορούσα να είχα γνωρίσει τον David Bowie. Για άλλους λόγους. Και αν μου έλεγες ότι θα είχες τη δυνατότητα να είσαι αόρατη δίπλα σε έναν άνθρωπο, παρακολουθώντας τα πάντα, θα σου επέλεγα τον Λένιν. Θα ήθελα να ήμουν στο γραφείο του. Θα ήθελα να ήμουν στις συσκέψεις του. Θα ήθελα να ήμουν στις ομιλίες του.
0: Ναι. Όλα αυτά, τα βιβλία, η γραφή και η καθημερινότητα, αλλά κυρίως η συγγραφή, γιατί πλέον είσαι πολυγραφότατη, σε καθορίζουν, σε σμιλεύουν, σε πάνε παραπέρα και ανακαλύπτεις πράγματα που δεν τα φανταζόσουν για τον ίδιο στον εαυτό.
1: Με καθησυχάζουν και με ανησυχούν ταυτόχρονα. Και αυτό τελικά καταλήγει να είναι δημιουργικό.
0: Και όλα τούτα συμβαίνουν καθοδόν. Όλα τούτα λοιπόν...
1: Πήγαμε στο δεύτερο βιβλίο.
0: Έτσι. από τη σύγχρονη εποχή, ένα κείμενο όπου μιλάει ουσιαστικά, είναι ένας πολιτικός καθρέφτης.
1: Κοίταξε, το καθοδόν είναι ένα... από τα βιβλία μου, το οποίο γράφτηκε σχεδόν σε μία εβδομάδα.
0: Δηλαδή,
1: πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή σαν νεράκι έτρεξε.
0: Για ποιο λόγο τόσο γρήγορα?
1: Θα σου πω. Εγώ έχω μια συνήθεια, την οποία την είχα από μικρό παιδί. Περπατάω πάρα πολύ στους δρόμους και προσέχω τους ανθρώπους. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει αυτό, αλλά είναι κάτι που το κάνω. Περπατάω πολύ, βλέπω πολύ, παρατηρώ πολύ, προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτονται όλοι αυτοί που συναντάω στους δρόμους. Οπότε το Καθοδόν είναι ένα βιβλίο που περιέχει 15, πώς να το πει κανείς, μικρά μονόπρακτα της καθημερινότητας. Θα μπορούσαν να ήταν και οι μικρές θεατρικές σκηνές του 24ωρου.
0: Mm-hmm. Η γλώσσα του σώματος λοιπόν ομιλεί. Παρά οι λέξεις, μάλλον η γλώσσα του σώματος γεννά τις λέξεις.
1: Κοίταξε, τους παρατηρώ και από τις εκφράσεις τους μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Ναι. Δηλαδή, οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου δεν είναι επινοημένοι χαρακτήρες. Είναι άνθρωποι που πραγματικά συνάντησαν στους δρόμους και φαντάστηκα τι θα σκέφτονταν όσον αφορά το πλήθος. Ωστόσο, ανάμεσα τους κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει και λίγο πιο γνωστά πρόσωπα.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, να σου πω, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή τι μπορεί να σκέφτεται, ρε παιδί μου, ο Πρωθυπουργός από το παράθυρο του γραφείου του, παρακολουθώντας για διαδήλωση. Και έγραψα ένα μονόλογο. Τι θα μπορούσε να σκέφτεται η Μάγδα Φίσα κάθε φορά που πηγαίνει στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τα αυτονόητα. Ή δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ναι, πολύ καλά και πολύ προσεκτικά, βεβαίως. Παρακαλώ.
1: Επίσης, μια σημαντική γυναίκα που γνώρισα, μια αγωνίστρια που πέθανε πρόσφατα, ναι, σε ηλικία 90 τόσο ετών, που, ναι, πέρασε όλη της τη ζωή σε εξορίες και σε φυλακές,
0: ναι,
1: με την οποία είχα μιλήσει πάρα πολλές ώρες, έγραψα ένα μονόλογο, και είναι ο πρώτος μονόλογος, για το, ναι, τι θα μου έλεγε αν της έκανα μια συνέντευξη. Και βεβαίως έβαλα και έναν φραπέ μέσα. Τον φραπέ στο Κολωνάκι. Τι μπορεί να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος?
0: Ο φραπέ στο Κολωνάκι. Πώς θα πάρει μια μονοκατοικία στο Κολωνάκι?
1: Α, μπράβο, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Οπότε όλο αυτό το πράγμα έκανε μια ωραία παρέα,
0: ναι,
1: η οποία καλεί τον αναγνώστη να ξαναπερπατήσει τους δρόμους και να τους δει με ένα κάπως διαφορετικό βλέμμα και να ακούσει τους ανθρώπους και ας μην του μιλούν. Μπορεί να φανταστεί τις σκέψεις του.
0: Θα ήθελες, ναι, θα ήθελες αυτές τις ημέρες να κάνεις μια συνέντευξη με τον Μπούς?
1: Με τον Μπούς?
0: Mm.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν έχω απορία.
0: Βλέπω. Βλέπω, λέει, τη γλώσσα του σώματος. Βλέπω τη γλώσσα του σώματος και γράφω μονόλογο κατευθείαν.
1: Λέω να κάνω ένα ουρανοξύστη με τους πεθαμένους τώρα στη σειρά τους. Το Ρίγκα, τον Μπούς, τον Γκένετι, όλους μαζί.
0: Μάλιστα. Με ποιον θα ήθελες να καείς? Εμείνα Διγενή, μετά από τόσο μεγάλη πορεία, όχι με ποιον, μετά από τόσο μεγάλη πορεία, νομίζω ότι έχεις, με ό,τι έχεις κάνει και με όσους έχεις συνομιλήσει, έχουν κάψει πολλές φορές και πάλι έχεις, το έχεις, έχεις βρει την ισορροπία, ίσως μέσα από τη συγγραφή. Με ποιον θα ήθελες να συνομιλήσεις και να κάνεις συνέντευξη? Με ποιον δεν
1: σήμερα
0: έχεις κάνει? Ναι, σήμερα.
1: Κοίταξε, Κοίταξε, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη κάψα να μιλήσω με κάποιον συγκλονιστικά επώνυμο και διάσημο.
0: Όχι, δεν το έθεσα.
1: Τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω μάθει και που έχω σε εισαγωγικά ίσως διδαχθεί,
0: ναι,
1: είναι από τους πολύ απλούς ανθρώπους που συνάντησα. Δηλαδή οι απλές κουβέντες, τα απλά λόγια ανθρώπων της καθημερινότητας είναι αυτά που μου έμαθαν πολλά περισσότερα από όσα μου είπαν και μου δήλωσαν και μου εκμυστηρεύτηκαν οι μεγάλοι στάρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να σου πω, οπότε δεν έχω τέτοια αποθυμένα.
0: Πολύ ωραία. Επί της ουσίας, καθοδόν 15 μονόπρακτα από την σύγχρονη εποχή σε μήνα διγενή. Αν θέλετε, όπου βρίσκεστε καθοδόν, το έχει και ο τίτλος. Από την άλλη, οι συγκεκριμένοι μονόλογοι αφορούν έτσι τους δρόμους της Αθήνας. Αλλά και εσείς
1: θα μπορούσαν να είναι και στους δρόμους της Πάτρας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ο καθένας μπορεί να υιοθετήσει και να φανταστεί πράγματα. Από την άλλη, αν θέλετε να συνομιλήσετε και να κάνετε παρέα με όλα τα ιερά τέατρα. Ναι, the best of the best, όπου αυτοί συνομιλούν. Και να τους βάλετε έτσι στο σπίτι σας.
1: Για να μου επιτρέπει να προσθέσω κάτι σε αυτό. Σου έλεγα πριν ότι όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο για αυτούς όλους τους μεγάλους ανθρώπους δεν είναι μόνο αυτά που είπαν, είναι και η αθέατη πλευρά τους. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πίσω πλευρά του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή τις παραξενιές του Βέγκου, τα αποθυμένα της Άννας Μανιάνη, όχι τα κόμπλεξ. Ναι, γιατί όχι, τα κόμπλεξ,
0: ναι,
1: που μπορεί να είχε
0: όλα αυτά,
1: ο Βίκτορ Ουγκό, η Μάρλεν Ντίτριχ, η φοβερή τρυφερότητα που είχε η Έλλη Αλεξίου, η Οβάρναλης, τα κουσούρια του Πίτερ Σέλλερς, οι τρέλες της Τέιλορ. Είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Ναι, πέραν τούτου νομίζω ότι είναι αμιγώς κινηματογραφικό.
1: Νομίζω ναι.
0: Έτσι το βλέπω καρέ.
1: Είναι μια ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία. Άσε που όταν μέσα από ένα βιβλίο μπορείς να γίνεις και μικρός θεός, σε εισαγωγικά το θεό.
0: Ναι, το κατανοώ.
1: Για να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Με όποιους θέλεις. Όπως το θέλεις. Είναι ωραίο. Σου δίνει μια ευχαρίστηση, μια δύναμη και μια γοητεία βεβαίως.
0: Εγώ προσωπικά τώρα οι λέξεις που μου έρχονται καθώς συνομιλούμε είναι φώτα, μοτέρ, πάμε.
1: Ναι, δεν είσαι λάθος. Δεν είσαι καθόλου λάθος.
0: Λοιπόν.
1: Το είχα φανταστεί αυτό και μάλιστα μου έκανε στην πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου, μου έκανε κάποιος ηθοποιός ένα πολύ ωραίο κοπλιμέντο, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Μου λέει, εσύ αισθάνθηκα ότι είδα μια τεράστια ταινία σήμερα, παρακολουθώντας τις αφηγήσεις των ηθοποιών που διάβαζαν αποσπάσματα. Και αναρωτιέμαι γιατί θα μπορούσε αυτό να γίνει ταινία. Του λέω, ναι, αλλά είναι μια ταινία που θέλει προδιαγραφές Hollywood για να μπορέσει να χωρέσει όλους αυτούς. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει έτσι αρπακόλα, ξέρεις.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει απαιτήσεις.
0: Έχει απαιτήσεις.
1: Έχει απαιτήσεις. Ναι.
0: Συγγνώμη. Τώρα μου ήρθε και εμένα μια έτσι χαζή ιδέα. Έχει απαιτήσεις, είναι υψηλών προδιαγραφών, αλλά ίσως να γινόταν και έτσι γουστόζικο και περίεργο αν ήταν σε Mickey Mouse.
1: Σε κόμιξ εννοείς.
0: Ναι.
1: Ακόμα πιο ακριβό,
0: Ακόμα πιο ακριβό.
1: Αντί να πεις κάτι φθηνότερο, λες κάτι ακριβότερο.
0: Ναι, αλλά κάτι τέτοιο όμως. Ναι.
1: Πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Λοιπόν, να ευχηθώ ολόψυχα να έχεις υγεία, αγάπη, τον αυθορμητισμό, την καλοσύνη που διαχέεται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και όλα τα καλά του Θεού.
1: Να είσαι καλά επίσης όλα αυτά. Αντεύχομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη και τη φροντίδα σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Ευθερία μου.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, γεια.

πάμε και στην πόλη κινηματογράφο. Αρχής γενομένης από σήμερα, το Urban Film Looks Festival επανέρχεται. Urban Fest λοιπόν, από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου στην Ιχθυόσκαλα, με έτσι ένα θερινό σινεμά μετατρέπεται η Ιχθυόσκαλα. Η κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας και το ABC Cinema έχουν δημιουργήσει ένα line-up με μεσογειακό χρώμα. Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου ως και την Τρίτη 23 Ιουνίου θα έχουμε καθημερινές προβολές επιλεγμένων ταινιών ντοκιμαντέρ με είσοδο ελεύθερη.

0: Έτσι φτάσαμε με αυτά και με αυτά και 57 και πάει και 58. Να πούμε σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Πολλές οι δυνατότητες και οι επιλογές σας για να περάσετε πολύ όμορφα ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε πως το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, όπως είπαμε, καλά κρατεί, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, αν και τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Κάνω αναρτήσεις στο προσωπικό μου προφίλ Ελευθερία Στεριοπούλου, συνήθως σε ό,τι εκδήλωση βρω και κάποια που ενδεχομένως έτσι μου δεν την έχω αντιληφθεί, για να το επικοινωνήσω. Να, ορίστε τώρα. Καλά, βέβαια είναι για την άλλη εβδομάδα. Θα κάνουμε μια αναφορά μόνο. Ένα μουσικό ταξίδι στην pop θα έχουμε από τη χοροδία του Πανεπιστημίου Πατρών την Κυριακή 28 Ιουνίου. Θα τα ξαναπούμε όμως, γι' αυτό είπα, απλά το είδα τώρα ως πληροφορία και ως αφίσα. Τριών αβάρχων 42, μεταξύ Μεζόνος και Ρίγα Φεραίου, με είσοδο ελεύθερη, και εκεί θα είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα. Αλλά μιλάμε όμως για την επόμενη Κυριακή, μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, όσον αφορά το Εραστεχνικό Θέατρο, στο Θεατράκι της Κρίνης έχουμε Σάββατο 20 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, ενότητα Εραστεχνικού Φεστιβάλ του Δήμου Πάτρας, όπου είναι υπό την αιγίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, έχουμε την παράσταση «Υπηρέτης των Δύο Αφεντάδων». «Υπηρέτης των Δύο Αφεντάδων» έχουμε... Ναι, σήμερα Παρασκευή, από τη θεατρική ομάδα ημερήσιου γυμνασίου Σαραβαλίου, Κάρλο Γκολντόνι, υπηρέτης δύο αφεντάδων, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου με τη στήριξη των εκπαιδευτικών ανεβάζουν το συγκεκριμένο θεατρικό. Από το Σάββατο, από την άλλη, το Σάββατο 20 Ιουνίου συνεχίζεται το Εραστεχνικό Φεστιβάλ στην Κρίνη με την παράσταση «Σε ένα κομμωτήριο του Νότου» από την ομάδα τη θεατρική «Ονειροκουκλέβιν», σε σκηνοθεσία και διασκευή της Κατερίνας Μιχαλοπούλου. Να πούμε για την ιστορία πως τη Δευτέρα η «Ονειροκουκλέβιν», τη Δευτέρα 22 του μήνα στις 7:30 στο Θέατρο της Κρίνης θα έχουν πάλι την θεατρική παράσταση για μικρούς φίλους «Ντένε και Δούπολη», που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 17 του μήνα, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων μεταφέρθηκε. Αυτά για αυτή την εβδομάδα, αυτά και αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για την παρέα σας και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλους και όλες εσάς, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, Μεζόνος 54-56 και Αγροτηρίο 62, BMW και Μίνι Τζουραμάνης Νέθν και Οδό Πατρών Αθηνών 105, BMW X2 μας περιμένει, 2610-436-825, εστιατόριο Σούσουρο μας περιμένει Παρασκευό Σαββατοκύριακο για βουτιές και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές στην παραλία Ψανής στην Αυπακτό, με καφεδάκι το πρωί, ουζάκι, με ζεδάκι και μεσογειακή κουζίνα. Και αρχίζει την Κυριακή με συναυλία Κωστή Μαραβέγια το απόγευμα, φυσικά το βραδάκι, με είσοδο ελεύθερη στο Πολύκεντρο, το πέμπτο, έτσι ανοίγει την αυλαία του, πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου Θόδωρος Αγγελόπουλος στο Αίγιο, 21 με 28 Ιουνίου. Αυτά λοιπόν, σας χαιρετούμε και σας λέμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλημέρα. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να

0: ειδήσεις.
1: Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε, αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για δύο δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνης ΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου ρε
0: Αλεφαντή. Σήμερα 19 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε όπως πάντα τέτοια ώρα εδώ καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός αχαΐας.

Και όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ραδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.

μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις όπως πάντα πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Ποια άλλη, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Έχουμε μπροστά μας έτσι ένα αρκετά ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αθλητικό διήμερο, στο οποίο βέβαια για μία ακόμη φορά, για μία ακόμη μέρα και φυσικά για ένα ακόμη αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εκείνο το οποίο κυριαρχεί είναι η καθημερινή ποδοσφαιρική πανδεσία με το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Μια διοργάνωση στην οποία ήδη βρισκόμαστε, σιγά σιγά έχουμε μπει στην δεύτερη αγωνιστική, στην πρώτη φάση των ομίλων, για να δούμε έτσι από μια πρώτη ματιά ποιες θα είναι οι 32 ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στον επόμενο γύρο και στην πρεμιέρα βέβαια των νοκάουτ παιχνιδιών. Τώρα στα δικά μας εδώ αθλητικά στην περιοχή μας, πρώτα απ' όλα από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι, έχουμε μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, αθλητική διοργάνωση εδώ στην Αχαΐα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πόλο Κορασίδων, μια διοργάνωση στην οποία μετέχουν οι 8 καλύτερες ομάδες της χώρας, ανάμεσά τους και η πάρα πολύ ταλαντούχα, η πάρα πολύ φιλόδοξη ομάδα της ΝΕ Πατρών. Και μάλιστα εδώ μιλάμε για ένα τριήμερο αθλητικό στο οποίο υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι φιλοδοξία για να έχουμε ένα μετάλλιο από την ομάδα της ΝΕ Πατρών. Σήμερα Παρασκευή από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε τα 4 πρώιμη τελικά παιχνίδια, αύριο το μεσημέρι τους 2 ημιτελικούς και Κυριακή η ώρα των μεταλλίων ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.

Τα θέματα πρώτα απ' όλα έχουμε από χθες το απόγευμα στην δημοσιότητα την προκήρυξη στο νέο πρωτάθλημα της Elite Link. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμή σίγουρα από την Sky θα λάβουν μέρος δύο ομάδες πλέον, ο Κόρυβος και ο Βλάχος Έσφαιρος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο για τελευταία φορά φέτος θα διεξαχθεί έτσι ώστε να ανεβαίνουν στην μεγάλη κατηγορία και πάλι δύο ομάδες. Μάθω ότι σεζόν 2027-2028, όπως ανακοίνωσε στην προκήρυξη και επίσημα η ΟΚ, πλέον θα ανεβαίνει από την Α2 στην Α1 μόνο και μόνο μία ομάδα η πρωταθλήτρια, και από την άλλη πλευρά από την Α1 στην Α2 θα πέφτει επίσης μόνο μία ομάδα, η τελευταία της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο. Αρχόντισα τα μαγικά σου μάτια. Έχουμε ακόμη πάντα σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά την εξέλιξη στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα το οποίο γίνεται Σερβία. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο ήδη η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η ομάδα, θα εκπαιδευτεί η αναγέννηση εδώ από την Πάτρα. Έχουν φτάσει πλέον στα προημιτελικά του θεσμού και διεκδικούν είσοδο στην τετράδα και μάχη για ένα μετάλλιο. Τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση, τα οποία στο χθεσινό νόκαουτ αγώνα για την φάση των 16 νίκησαν μετά από ένα δραματικό παιχνίδι τη Ρουμανία με 71-70 και πέρασαν πλέον στη ζώνη των προημιτελικών. Και σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο πάρα πολύ ανοιχτό θέμα εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, τις εξελίξεις, τις διοικητικές εξελίξεις στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πλησιάζει η ώρα σιγά σιγά για την τελική ετοιμιγορία από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, κάτι το οποίο λογικά θα γίνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Με τις πληροφορίες του ραδιογάμα, φίλες και φίλοι, να παραμένουν πάντα σταθερές, ότι δηλαδή το φαν με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο θα είναι αυτό το οποίο θα αναλάβει την ομάδα για τα επόμενα 3 συν 3 χρόνια, και μιλάμε πάντα για την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής.

Περιμένουμε ακόμη λογικά σήμερα το μεσημέρι από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία την ετοιμιγορία από την Επιτροπή Εφέσεων για την άλλη ιστορία η οποία παραμένει πάντα ανοιχτή από το φετινό πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, τον 205 αγώνα πύργου Ζακύνθου. Για τον οποίο πρωτόδικα θυμίζουμε ότι ο πύργος είχε μηδενιστεί χωρίς όμως να το αφαιρεθεί ο παραμικρός βάθμος από την βαθμολογία στην φετινή διοργάνωση. Μένει να δούμε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή Εφέσεων εάν τελικά θα αλλάξει η ποινή ή θα παραμείνει πάντα η ίδια.

Σάβος, έτσι λοιπόν, από μια έτσι πρώτη γενικότερη ματιά έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, τα αθλητικά δρόμενα. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να ρίξουμε τώρα έτσι μια πολύ πιο αναλυτική ματιά και να δούμε βέβαια την φουλ αγωνιστική δράση του επόμενου διημέρου, που αλλού παγκόσμιο κύπελο του 2026. Πρώτα απ' όλα στα δύο χθεσινά παιχνίδια που έγιναν, Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότιος Κορέα 1-0. Και σήμερα το βράδυ 10 η ώρα πάντα απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, η οποία θυμίζουμε ότι καλύπτει όλα τα παιχνίδια, θα έχουμε ένα ακόμη πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι με αντιπάλους Αμερική και Αυστραλία.

0: Και σε ό,τι αφορά τώρα γενικότερα το διήμερο 20 με 21 Ιουνίου, συνολικά εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε αύριο Σάββατο, αλλά και ξημερώνω με τα Κυριακίες, τα παιχνίδια Σκωτία, Μαρόκο, Βραζιλία, Αϊτή, Τουρκία, Παραγουάη, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Ακτή Ελεφάντος του, Εκουαδόρ, Κουρακάο, την Ισία, Ιαπωνία και Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
1: Το τραγούδι του ζητάει παρηγοριά.
0: Καταλαβαίνει λοιπόν πάρα πολύ εύκολα κανείς ότι μιλάμε για ένα διήμερο με φουλ ποδοσφαιρική τηλεοπτική δράση που καλύπτει όλες τις ανάγκες πραγματικά των φίλων του καλού παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Ζητάει παρηγοριά.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας με την Παναχαϊκή, δεν έχουμε κάποιο έτσι επίσημο νέο γύρο από το πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις διοικητικά με την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά το λέμε και πάλι, οι πληροφορίες του Ράδιο Γάμα είναι ξεκάθαρες ότι η πλευρά του φαν των επιχειρηματιών με τον μάνατζερ τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο θα είναι η επιλογή αυτή την οποία θα κάνει η Ιερά Τεχνική Παναχαϊκή για την ποδοσφαιρική ομάδα με μια συμφωνία συνολικής διάρκειας 6 ετών, 3 συν 3 χρόνια.

Και μιλάμε για ένα φαν επιχειρηματιών, φίλες και φίλοι, στο οποίο μετέχει, όπως έγινε γνωστό αργά χθες το απόγευμα, και ένας Τούρκος επιχειρηματίας, ο Ισιτάν Γκαν. Με την παναχαϊκή πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου τα έχει βρει σε όλα. Υπάρχει μια απόλυτη συμφωνία η οποία θα υλοποιηθεί με τις αναγκαίες υπογραφές λιάν συντόμως. Ενώ από την άλλη πλευρά οι Ελληνοαμερικάνοι που έχουν εμφανιστεί ξαφνικά στο προσκήνιο δεν φαίνεται να είναι μια πρόταση η οποία δείχνει να έχει εμπιστοσύνη η ερασιτεχνική παναχαϊκή. Που για χατήρι της... Η οποία πάντως λίγο μετά την τελική τιμιγορία ετοιμάζει και μια αναλυτική συνδευτή που στην οποία θα παρουσιάσει και τις δύο προτάσεις εγγράφος που έχει σήμερα στα χέρια της, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμικρή διαφορετική άποψη στον καθένα. Γιατί όπως λέγεται, πάντα από το περιβάλλον της παναχαϊκής, φίλες και φίλοι, μπορεί τελευταία να ακούγονται πολλά και διάφορα πράγματα γύρω από το ενδιαφέρον κύρια των Ελληνοαμερικάνων, αλλά στα χέρια της η παναχαϊκή έχει εγγράφως μια πρόταση η οποία λέει αρκετά διαφορετικά πράγματα. Και φοβήσει γειτόνια, ερημιά και σκοτεινιά. Και όπως έχουμε πει και τις τελευταίες μέρες, το διοικητικό αυτό θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, εννοείται για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά την άλλη εβδομάδα, διότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει και η αγωνιστική προσπάθεια της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά. Μια προσπάθεια μέσα από την οποία όλοι οι φίλοι της ομάδας περιμένουν να δουν και μια πάρα πολύ πιο δυνατή Παναχαϊκή στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

0: Λέει ότι προφανώς και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι τα διοικητικά στελέχη εκείνα τα οποία θα εμπλακούν με τα κοινά της ποδοσφαιριστής, της Παναχαϊκής, αλλά και επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η ομάδα να μπορέσει να επιστρέψει πάρα πολύ γρήγορα σε πρώτη φάση το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Κλέψαν την αγάπη μου.
0: Το να ταλαιπωρείται η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τρίτη εθνική είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει πραγματικά σε κανέναν φίλο της ομάδας.
1: Ο άνθος, τρεις και του κλέψαν το φως.
0: Αλλά και το να μπορέσει να ξεφύγει από τα πάρα πολύ δύσκολα αυτά μονοπάτια η κοκκινόμαυρη ομάδα πρέπει να παρουσιάσει, και αυτό είναι σίγουρο, μια πάρα πολύ πιο ενισχυμένη, μια πάρα πολύ πιο ποιοτική, μια ομάδα με ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο βάθος ποδοσφαιριστών τη νέα χρονιά.
1: Τρεις την κλέψανε στην καρδιά μου.
0: Και προφανώς το στοιχείο αυτό εγγυώνται, φίλες και φίλοι, και οι δύο πλευρές οι οποίες μέχρι τώρα έχουν δείξει επίσημα το ενδιαφέρον τους για να πάρουν την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Μέχρι τώρα έχουν δείξει επίσημα το ενδιαφέρον τους για να πάρουν την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

πάντα το οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά σιγά σιγά πλέον είναι ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα, τα μέσα της άλλης εβδομάδας, θα έχει λυθεί το θέμα με την διοικητική ομάδα παραγόντων επιχειρηματιών, οι οποίοι θα πάρουν την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

πρέπει να λυθεί, το λέμε και πάλι πάρα πολύ γρήγορα, το διοικητικό μας στην Παναχαϊκή, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχει ομάδα στην οποία και εκεί έχουμε ακόμη πάρα πολλά σημαντικά ανοιχτά αγωνιστικά θέματα εν ώψη της νέας περίοδου.

Μιλάμε λοιπόν για την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού για ένα ακόμη καλοκαίρι με το εν λόγω τιμήμα υπάρχει το πάρα πολύ σημαντικό αγκάθι σχετικά με τα διοικητικά προσώπα τα οποία θα εμπλακούν μαζί του.

Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία σιγά σιγά πρέπει να ασχοληθεί και με τα καθαρά αγωνιστικά ποδοσφαιρικά θέματα για τη νέα χρονιά, προκειμένου να μπορέσει πραγματικά να έχει μια πρωταγωνιστική πορεία και τίποτε άλλο στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, και να μην επαναληφθεί βέβαια με τίποτα η φετινή χρονιά, που ήταν μια χρονιά εφιαλτική από την αρχή μέχρι το τέλος.

Πάντως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, σίγουρα η πλευρά η οποία θα είναι χαμένη, και προφανώς μιλάμε για την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, δεν αποκλείεται να δώσει και μια συνέχεια στο θέμα αυτό, για λόγους προφανώς πρεστής και γόητρου και τίποτε διαφορετικό.

0: Από την άλλη πλευρά η ερασιτεχνική Παναχαϊκή, εκείνο το οποίο θέλει πλέον σιγά σιγά είναι να μην γίνεται κάθε καλοκαίρι μια ανάλογη κουβέντα όπως γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια γύρω πάντα από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Κοκκινόμαυρου Συλλόγου.
1: Σε ξέρουνε δυο-τρία άτομα.
0: Διότι όπως έχουμε ξαναπεί, όλη αυτή η ιστορία πλέον έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο, τον φίλαθλο κόσμο και όχι μόνο της Παναχαϊκής, με αποτέλεσμα ίδια η ομάδα πλέον να είναι ουσιαστικά ξένο σώμα προς την πόλη.

0: είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Είμαστε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, υπό τις μουσικές οδηγίες της Ιόνης Μαυροθαλασσίτη, και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε έχοντας την παρέα μας και τον Νίκο Σουγλέρη.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: σαπαλιέμε.
1: Επιστρέφουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, την καθημερινή όπως πάντα, αυτή την καινή μέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλενη και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη είναι και σήμερα κοντά μας όπως πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Πάμε λοιπόν τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά όπως πάντα κάθε Παρασκευή με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουβλέρη για να ακούσουμε και τα δικά του ξεχωριστά σχόλια γύρω από το τι υπάρχει, τι απασχολεί, τι συμβαίνει εντός και εκτός αθλητικά. Νίκο Σουβλέρη, καλημέρα από την Πάτρα.
2: Νίκο, καλημέρα. Σ' ακούω πολύ αμυδρά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να πεις στον ηχολήπτη να μου δώσει λίγο ένταση για να μπορώ να σ' ακούω.
1: Πάμε ναι, λοιπόν. Εμείς ακούμε μια χαρά.
2: Ακούγομαι.
1: Μια χαρά. Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Πάμε.
2: Ναι, αλλά δεν, ακούω, δεν σας ακούω εγώ.
1: Πάμε, πάμε. Λίγο,
2: Μίλτο, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλημέρα στους φίλους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Και μια ακόμη μέρα με πολλή ειδησιογραφία και πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα μου επιτρέψεις, Μίλτο, να αρχίσουμε λίγο από το Μουντιάλ. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τίποτα το σπουδαίο. Από τα μάτς που είδαμε, ούτε ωραίο ποδόσφαιρο, είναι βέβαια προκληματική φάση θα έλεγα. Κατά όμως τα τρία γκολ του Μέση στο παιχνίδι της Αργεντινής, έκανε χατρίκ ο μεγάλος αυτός ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Την άσχημη εμφάνιση του Ρονάλντο το χθεσινό παιχνίδι στο 1-1 και βέβαια θα πω τη σπουδαία νίκη των Εγγλέζων προχθές 4-2 είναι κάποια μάτς που ξεχώρισα, κάποιες εμφανίσεις που μου έχουν κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπαίνοντας σε τροχιά των ημιτελικών κοντά στο πρωτάθλημα, οπωσδήποτε στο τέλος αυτού του Μουντιάλου θα δούμε καλύτερα παιχνίδια. Εκτιμώ, και αν θέλεις την άποψή μου από τον πρώτο κύκλο, θα μου επιτρέψεις να καταθέσω τη δική μου άποψη, ότι το πρωτάθλημα θα έρθει φέτος στην Ευρώπη. Μεγάλα φαβορί, θα έλεγα η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και οι Εγγλέζοι, οι οποίοι φαίνεται ότι επανακάμπτουν και είναι στο παιχνίδι. Από υπόλοιπους υπήρους νομίζω ότι η Βραζιλία και η Αργεντινία θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα πούν στο παιχνίδι να διεκδικήσουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2026. Πάντως επαναλαμβάνω, βλέπω να έρχεται στην Ευρώπη, είναι και μια, θα έλεγα, ευχή όλων μας, Ευρωπαίοι είμαστε, γιατί να μην έρθει το πρωτάθλημα στην κεντρική Ευρώπη. Πάμε λοιπόν, Μίλτο, ακούγομαι?
1: Ναι, Νίκος, κανονικά είσαι, κανονικά ακούγεσαι.
2: Λοιπόν,
1: κανονικά.
2: Πάμε στην Παναχαϊκή. Φως στο τούνελ. Να χρησιμοποιήσω τη καλή συναδέλφου μας της κυρίας Νικολούλη, της συμπατριώτησας, τον τίτλο από την εκπομπή της. Μαθαίνω ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία η διοίκηση της Εθνικής Παναχαϊκής επιτέλους, μετά από δύο μήνες, να καταλήξει συμφωνία με τον όμιλο με το φαν του κ. Παπαδόπουλου, του μάναζερ του κ. Παπαδόπουλου. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη κάποιες συμφωνίες, δεν έχουν πέσει υπογραφές, δεν έχουν γίνει τίποτα. Είναι όμως η τελική ευθεία, αφού η διοίκηση της Παναχαϊκής, της Εθνικής Παναχαϊκής, από ό,τι μαθαίνω, έχει απορρίψει και την πρόταση των Αμερικανών και μια άλλη πρόταση από την Σουηδία. Έτσι λοιπόν πάμε σε μια εξέλιξη η οποία την περιμένουμε όλοι. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ούτε και εγώ, ούτε και εσύ, ούτε κανένας. Είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε, να δούμε, να πέσουν υπογραφές. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε και οπωσδήποτε να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Οι άνθρωποι και ο νέος μάναζερ της ομάδας που θα αναλάβει το διοικητικό κομμάτι, το οικονομικό, για να πάρει την ομάδα στην διεθνική κατηγορία και να την οδηγήσει στην επόμενη μέρα και στο μέλλον, μαζί με τη διοίκηση της Εθνικής Παναχαϊκής, να αποφασίσουν να κάνουν μια συνέντευξη τύπου, να είμαστε όλοι εκεί, να μιλήσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις, να δούμε καρδιά και μολύβια, να δούμε αποφάσεις, να δούμε τις υπογραφές, ποιο είναι το budget, τι ακριβώς προτείνουν οι άνθρωποι τι ακριβώς λένε και το οπωσδήποτε τι είναι εκείνο που αποδέχτησαν, έκαναν την Πρασινική Παναχαϊκή να αποδεχτεί αυτή την πρόταση, επαναλαμβάνω, του κ. Παπαδόπουλου, που αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα είναι οι άνθρωποι που θα αναλάβουν από τα χέρια της Πρασινικής Παναχαϊκής την επόμενη χρονιά, δεν ξέρω για πόνα, μέχρι τρία χρόνια μαθαίνω, θα είναι η συμφωνία τι ακριβώς προτείνουν για να μπορέσουν να πάνε στην επόμενη μέρα την Παναχαϊκή από την τρίτη εθνική κατηγορία, την επόμενη στη Super League 2 και οπωσδήποτε, αν είναι δυνατόν, η χαρά η μεγάλη μας επιθυμία, το μεγάλο μας παράπονο η ομάδα να ξαναγυρίσει με αυτούς τους ανθρώπους, αν τα καταφέρουν, επαναλαμβάνω, αν τα καταφέρουν, να ξαναγυρίσει η ομάδα την μεγάλη κατηγορία στο θρόνο που της ανήκει. Μια καλή μέρα, θα την έλεγα, μετά από πολύ καιρό, θα σου πω κάτι που από ένστικτο και από την εμπειρία μου και από τη γνώση που έχω, αν καθίσει αυτή η συμφωνία, ίσως να είναι η καλύτερη μετά την Παναχαϊκή Συμμαχία. Είναι μια πλευρά ποδοσφαιρική από ανθρώπους που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, ανθρώπους που κάποια στιγμή μπορεί να εμπιστευτείς τη τύχη της ομάδος. Το λέω έτσι αβίαστα για να γίνω κατανοητός ακροατάς που με ακούνε και στους φίλους και οπαδούς της ομάδος. Αναλαμβάνω την ομάδα τελικά κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν. Δεν ξέρω όμως λεπτομέρειες, δεν ζήτησα να μάθω, έκανα κάποια τηλεφωνήματα, υπάρχει, θα έλεγα, αφωνία, δεν υπάρχει κάτι, δεν βγαίνει κάτι, αλλά όπως επαναλαμβάνω είμαστε πολύ κοντά, για όσους άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους, το deal του με τον κύριο Παπαδόπουλο να είναι ο άνθρωπος, η ομάδα η οποία θα αναλάβει τις τύχες της ιστορικής μας ομάδας. Για μένα, Μίλτο, ως πρώτη εκτίμηση, είναι με καλή εξέλιξη. Καλή εξέλιξη, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, για να μην γίνω να καταλάβουν οι φίλοι ότι μιλάω επί του ασφαλούς, δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω όμως ότι κάποια στιγμή και πιστεύω με αυτόν τον όμιλο και οπωσδήποτε είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν, επαναλαμβάνω, και σίγουρα αν καταφέρουν να δώσουν το πράσινο φως για την αλλαγή σελίδα στην Παναχαϊκή, θα είναι μια καλή μέρα, θα είναι μια καλή επιλογή, μια καλή εξέλιξη για την ιστορική ομάδα. Είναι, υποψιάζομαι ότι τα παρακολουθείς, υποψιάζομαι ότι θα γνωρίζεις, θα έχει πέσει να την λυπή σου κάτι, είσαι ρεπόρτερ παλιός, έχεις εμπειρία και σίγουρα θα γνωρίζεις και εσύ τα δικά σου. Πολύ ευχαρίστω να ακούσω αν πραγματικά είναι οι πληροφορίες που έχω, έχεις την ίδια άποψη, έχεις ακούσει κάτι, για να μπορέσουμε να δώσουμε στους ακροατάς ένα
1: Το είπαμε, Νίκος Βουδέρη, και λίγο νωρίτερα αφήνουμε μαζί στον αέρα ότι όντως η επιλογή που θα κάνει η Αθήνα Παναχαϊκή είναι προς την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου. Αυτό είναι λίγο πολύ, νομίζω έχει κλειδώσει ουσιαστικά.
2: Ναι, Μίλτο, δεν σας ακούγα, δεν έχω εικόνα. Εγώ βγήκα μόλις πριν 5 λεπτά στον αέρα, όπως κάνω πάντα. Είχαμε μιλήσει, δεν είχαμε λεπτομέρειες από χθες. Και οπωσδήποτε στην τακτική ενημέρωση είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε αυτή την είδηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που επιβεβαιώνεις και πάμε στην επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω όμως, για να γίνω ξεκάθαρος και σαφής και να μην έχουμε έτσι τίποτα παρατράγουδα, για να αλλάξει κάτι δραματικά θα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και δεν ξέρω ποια είναι εκείνα τα σημεία ειδικής ασφαλείας που έχει απαιτήσει η Ρασιτεχνική Παναχαϊκή. Εγώ θα σου πω την άποψή μου, για να πάμε στην επόμενη μέρα καλό θα είναι η Ρασιτεχνική Παναχαϊκή να βγει τελείως η διοίκηση αυτό το κομμάτι του ποδοσφαιρικού
1: της. Για να σε διευκολύνω, να το πάμε και λίγο νωρίτερα, ότι όταν τελειώσει το θέμα αυτό με την ποδοσφαιρική ομάδα Ρασιτεχνική, έχει προγραμματίσει να δώσει επίσημα συνέντευξη τύπου αναλυτική.
2: Μίλτο, πρέπει να γίνει αυτό οπωσδήποτε. Δεν μπορεί από εδώ και πέρα ένας καινούριος ιδιοκτήτης ήθιστε και για λόγους αρχής και για λόγους σεβασμού και στην ιστορία της Παναχαϊκής να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να μάθουμε λεπτομέρειες την ελιγενέστε. Εγώ, Μίλτο, θα σου πω τούτο, ότι θα χαρώ πολύ η Παναχαϊκή να αλλάξει σελίδα και θα χαρώ πολύ τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την Παναχαϊκή να μόνοι τους να αποκτήσουν την αυτοτέλεια σε όλα τα επίπεδα και η αστυνομική Παναχαϊκή να ασχοληθεί με τα του οίκου της. Δηλαδή το μπάσκετ, το βόλεϊ ας έχει τη στήριξη της νέας διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά εκεί θα χαρώ πολύ να μάθω ότι κουμάντο κάνει μόνο η ομάδα του κ. Παπαδόπουλου. Θα είναι το ωραιότερο δώρο σε μένα και σε όλους, διότι πολλά χρόνια η ανάμειξη της διοίκησης της Αθλητικής Παναχαϊκής, όχι μόνο στην Παναχαϊκή και στα άλλα σωματεία, παίζει ανηπτικό ρόλο. Καλό θα είναι λοιπόν το ποδοσφαιρικό τμήμα να αποκτήσει την αυτοτελειά του σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, διοικητικά, τεχνικά, τα πάντα, και ας αφήσουν στην άκρη τις όποιες διαφωνίες, αφού θα υποθέσουν υπογραφές, και να αφήσουν στους ανθρώπους που θα αναλάβουν την Παναχαϊκή για την επόμενη μέρα. Εύχομαι και ελπίζω να είναι μια καλή μέρα για την Παναχαϊκή. Θα είμαστε εκεί, θα μάθουμε λεπτομέρειες. Πάντως είναι, επαναλαμβάνω, μια καλή μέρα και μια καλή εξέλιξη η σημερινή για την Παναχαϊκή. Θα χαρούμε όλοι, και πρώτος εγώ όπως και εσύ και όλοι οι πατρικοί, να βάλει τέλος η Παναχαϊκή σε αυτή την εξέλιξη, σε αυτό το μελανό κομμάτι της τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά το 2018, τα τελευταία 8 χρόνια ζήσαμε τα χειρότερα. Η Παναχαϊκή ανεποκατέμενε πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία, στην τρίτη εθνική κατηγορία, και είναι 24 χρόνια εκτός πρώτης εθνικής κατηγορίας. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με κάποιες κουβέντες που είπαμε, χαίρομαι που επιβεβαιώνεις το ρεπορτάζ, χαίρομαι ότι κάποια συγκεντρισογραφία, όπως είπα, για να δοθεί μια συνέντευξη να μάθουμε περισσότερα. Οι μέρες είναι κοντά και θα καταλήξουμε να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Αφήνουμε τα ευχάριστα για την Παναχαϊκή και πάμε και στα υπόλοιπα του μπάσκετ. Μαθαίνω ευχάριστα και για το Προμηθέα. Ο κ. Βόβορας, ο νέος προπονητής, είναι σε ετοιμότητα, είναι σε πλήρη συνεργασία με την διοίκηση του Προμηθέα για μεταγραφές 5-6 ξένων πρωτοκλασσάτων παιχτών, να αφήσει φέτος τη φετινή χρονιά, την άσχημη της τελευταίας χρονιά για μένα, χρονιά στο μπάσκετ Ελλάδα και Ευρώπη, οπωσδήποτε να κάνει το επόμενο βήμα, να ξανακερδίσει ο σύλλογος την έδη του και να ξαναπεί και στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο μπασκετ στην Ευρώπη, για να ξαναζήσουμε εκείνες τις ωραίες μεγάλες στιγμές που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Στις άλλες ομάδες νομίζω ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μαθαίνω, με τον Γλάφκο, ο κ. Δρομαλιώτης, ο οποίος παρέμεινε, και συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά για την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Ετοιμάζονται και αυτοί με τον δικό τους τρόπο για να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει, γιατί η παραμονή στην Α2 κατηγορία αλλάζουν τα δεδομένα, δεν είναι εύκολο. Το ξέρει ο κύριος Μαλαφέκας και η διοίκηση, το ξέρει ο κύριος Ρωμαλιώτης. Πριν αντίστοιχες μεταγραφές, η ομάδα να ισχυροποιηθεί, να μην ζήσουμε τον εφιάλτη αυτό, η ομάδα να ανέβει και να ξαναυποβιβαστεί του χρόνου. Ένα άλλο ευχάριστο και ένα τρίτο ευχάριστο σημείο είναι η άνοδος στη θέση θα περάσει τα ροήτικα από ό,τι έμαθα. Θα είναι στην β' αθλητική κατηγορία. Γνωρίζεις πολύ καλά, είναι τρεις οι ομάδες του χρόνου στην β' αθλητική κατηγορία, ο Απόλλωνας, τα ροήτικα και ο Προμηθέας.
1: Τα ροήτικα, Νίκο Σουμπέρι, για να μην μπερδευόμαστε, θα είναι στη γάμα εθνική, όχι στη β', έτσι.
2: Στη γάμα εθνική, σωστά. Σωστά. Και ο Απόλλωνας, να πάμε και στον Απόλλωνα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε, αν θα έχουμε μια εξέλιξη, υπάρχει πρόταση μήπως η ομάδα περάσει την διαδικασία αυτή από το φάκελό της, επιτυχθεί να περάσει στην Α2 κατηγορία. Θα είναι και αυτή μια καλή εξέλιξη. Είναι σε αναμονή οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κάτι και δεν μπορεί να γίνει κάτι στην παρούσα φάση. Αφού δεν υπάρχει εξέλιξη, θα περιμένουν το ναι ή όχι αν απορριφθεί η ομάδα, για να γίνει και ο σχεδιασμός που θα αρχίσει από τον προπονητή, θα αρχίσει από καινούριους παίχτες. Όσον αφορά σε ποια κατηγορία η ομάδα θα παίξει στην Α2 κατηγορία, θα παίξει στην β' εθνική κατηγορία. Υπάρχει, βλέπω, μια κινητικότητα της ομάδας και αυτό είναι ευχάριστο, να δούμε με πρώτη την εξέλιξη στην ιστορική Παναχαϊκή, επαναλαμβάνω, που είναι κάτι που μας δίνει ιδιαίτερο κουράγιο, μήπως φέτος και στο ποδόσφαιρο μαζί με τον Παναχαϊκή, θα έλεγα τον Ατρόμητο, το Πανεγιάλιο, δούμε καλό ποδόσφαιρο και αν γιατί όχι να δούμε και την ομάδα αν στηθεί σοβαρά, αν και είναι δύσκολος ο όμιλος και φέτος η χρονιά θα είναι πιο δύσκολη από πέρυσι που ανέβηκε η Σάκηδος με τον Πύργο, να δούμε αν καταφέρουν μια από τις ομάδες της Αχαΐας ή ο Παναγιάλιος αν θέλει και η Παναχαϊκή να ανέβουν στη Super League 2. Δεν νομίζω Μίλτο ότι έχω κάτι άλλο, αν θέλω να ρωτήσω πολύ ευχαριστώ.
1: Ωραία, πολύ. Να είσαι καλά, θα είπες όλα μια χαρά, καλά είμαστε. Εντάξει,
2: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμό, ξέρεις είναι το ενδιαφέρον μεγάλο, τόσο για την εκπομπή σου, γιατί χρόνια τώρα θέλω να είμαι τυπικός και να μπορεί οι φίλοι να ενημερώνονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Κάνω ό,τι μπορώ, διότι η αγάπη μου για την ομάδα
1: είναι μεγάλη. Να κλείσουμε σιγά σιγά, έτσι να είσαι καλά. Καλό
2: διήμερο και υγεία. Να είμαστε γερή και δυνατή και καλή επιτυχία. Θα έλεγα και καλωρίζει η νέα διοίκηση του. Κάνω και αυτή την πρόβλεψη. Να είμαστε καλά.
1: Εντάξει,
2: καλό μεσημέρι και καλό τρίμερο.
1: Καλή συνέχεια, καλό τρίμερο επίσης. Αυτά φίλες και φίλοι και από τον Νίκο Σουβλέρη με τον οποίο σχολιάζουμε εδώ κάθε Παρασκευή ό,τι αφορά τον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού. Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, αφού λυθεί επιτέλους το ακαθόντες αυτό διοικητικό θέμα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, θα μπορούμε σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα να κάνουμε μόνο και μόνο καθαρά ποδοσφαιρικές, καθαρά αγωνιστικές κουβέντες γύρω πάντα από την κοκκινόμαυρη ομάδα και το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

τώρα ο Προμηθέας συνεχίζει κανονικά να ψάχνει την ξένη την αμερικάνικη αγορά, αφού του λείπουν ακόμη σε μια πρώτη φάση 3 ξένοι παίκτες για το ρόστερ του της νέας σεζόν.

0: Πάντως ο οποίος αθόρυβα στην πληρώνει σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ, έτσι ώστε να παρουσιάσει λίγαν συντόμως μια ολοκληρωμένη εικόνα του έμψυχου δυναμικού, το με το οποίο θα δουλέψει ο νέος τεχνικός του Προμηθέα, ο κύριος Βόβορας, λίγο μετά τις 15 Αυγούστου, οπότε και θα αρχίσει η προετοιμασία.
1: Και αν υπολόγιστα σκληρός.
0: Ενώ από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και οι πληροφορίες του ραδιογάμα, πλησιάζει η ώρα και των ανακοινώσεων από την Ομοσπονδία του Μπάσκετ σχετικά με τις wild cards, τις οποίες θα δώσει σε διάφορες ομάδες για τα νέα εθνικά πρωταθλήματα και ανδρών αλλά και γυναικών. Θυμίζουμε ότι η wild card για τη νέα χρονιά δικαιούται η Παναχαϊκή στο νέο πρωτάθλημα της Nations League 1, ενώ έχουν καταθέσει και το δικό τους επίσημο έτοιμο δύο άλλες ομάδες από την Αχαΐα, ο Απόλλωνας και η Αχαΐα 82.

Όταν λοιπόν αρχές της άλλης εβδομάδας αναμένεται να έχουμε την τελική ετοιμιγορία γύρω από το πολύ σημαντικό αυτό θέμα από την Ομοσπονδία του Μπάσκετ ΝΕΟΚ. Γιατί και ειδικά στον Απόλλωνα καθυστερεί πάντα οποιοδήποτε αγωνιστικό σχεδιασμός μέχρι να ξεκαθαρίσει οριστικά σε ποια κατηγορία θα παίξουν οι μελανόλευκοι του χρόνου.

χρονιά πάντως, την οποία σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το μπάσκετ και του χρόνου θα έχουμε μια πάρα πολύ έντονη παρουσία των ομάδων της ΚΑΗ στις διάφορες εθνικές κατηγορίες.

μετά από εδώ σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και καθώς η ώρα πλησιάζει, περνάει πάντα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την τελευταία για την εβδομάδα που διανύουμε καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Δίνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, και όπως πάντα ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγείου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε. Αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής.
5: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: This station is now the ultimate power in the universe.
17: Radio Gamma.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε, αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
13: Το ηθικό τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Πνευματική αφύπνιση σημαίνει ξυπνάω μέσα μου το πνεύμα. Ξυπνάω μέσα μου τη ψυχή μου. Ξυπνάω μέσα μου τη σκέψη, το νου και γίνομαι διανοούμενος. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να σταματήσεις να τρως ό,τι σου πλασάρουνε. Είτε αυτό είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτές είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτά είναι χάπια, ψυχοφάρμακα, είτε αυτά είναι καρκινογόνα τρόφιμα, είτε είναι ό,τι είναι. Η λέξη, η φράση κόντρα στο σύστημα δεν είναι απλά ένα όνομα εκπομπής. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή έχει κάνει και τη διαφορά. Δεν είναι απλά μια εκπομπή ραδιοφωνική όλο αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, γιατί στα ελληνικά κάνουμε τις εκπομπές, μακάρι να μπορούσαμε και να τις μεταφράσουμε για να τις ακούνε και στο εξωτερικό, επιτυχία θα είχε. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε, να βοηθήσουμε τους μπερδεμένους. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα θύματα τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τους κοροϊδεύουν. Και να σας πω από πού καταλαβαίνω το ότι αυτό το κοινωνικό έργο πιάνει τόπο. Γιατί με μπερδεύετε. Με μπερδεύετε με δημοσιογραφίσκους, με μπερδεύετε με άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με μπερδεύετε με εκδότες, με τηλεπαρουσιαστές, με πολιτικούς. Δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχω από όλους αυτούς. Και κατανοώ το ότι το κοινωνικό έργο που παράγουμε πιάνει τόπο όταν βλέπω κάτι τυπάκια που μέχρι χθες υποστηρίζανε φανατικά τις κομματικές νεολαίες να χρησιμοποιούν τις δικές μας φράσεις. Κατανοώ το ότι ακούνε την εκπομπή και αφυπνίζονται μικροί, μεγάλοι, παππούδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν το δικό μας λεξιλόγιο. Όταν τους ακούω να υιοθετούν τις δικές μας απόψεις. Όταν τους ακούω να μην παραδέχονται ότι ο Γρηγόρης και άλλοι 10 που λένε την αλήθεια είναι οι μόνοι που στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Προσπαθούν να μας χώσουν σε καλούπια, με έχουνε τρελάνει. Όχι αναρχικός είσαι, όχι χρυσαυγίτης είσαι, όχι το ένα είσαι, όχι το άλλο είσαι, όχι ιδεολογία αυτή, όχι ιδεολογία εκείνη, έχουνε στο μυαλό τους 10 πρότυπα και πρέπει κάπου να ανήκεις. Και όταν δεν βρούνε κάτι να πούνε για εσένα, γιατί τους ενοχλεί η αλήθεια, θα ανακαλύψουνε μόνοι τους σενάρια για να σε βρίσουνε. Λοιπόν, ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε αστροναύτης είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη ζωή με ρεαλισμό. Κοιτάω ευθεία, παρακολουθώ, παρατηρώ και βλέπω τι συμβαίνει. Δεν επιτρέπω σε κανένα να παρεμβάλλει τη σκέψη μου. Σας πειράζει αυτό το πράγμα? Βλέπω ευθεία και κρίνω. Και δεν ακούω κανέναν, ούτε πιστεύω ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Πιστεύω μόνο ανθρώπους που με έχουν κοιτάξει στα μάτια, που με έχουν σφίξει το χέρι και που έχουν αποδείξει με πράξεις ότι είναι ντόμπροι. Με πράξεις κερδίζεις την εμπιστοσύνη του Γρηγόρη, όχι με λόγια. Πάρα πολλές φορές έχω πέσει θύμα. Πάρα πολλές φορές έχω πιστέψει σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά βγήκανε σκάρτη. Και η ζωή είναι έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις για κανέναν το χέρι σου στη φωτιά. Και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Μόνο για τον εαυτό μου. Για μένα και εγώ είμαι και ολόκληρος. Και δεν είμαι παρτάκιας. Φυσικά και για άλλα πρόσωπα της οικογένειάς μου και εγώ είμαι ολόκληρος. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά φίδια. Υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Συμφεροντολόγοι οι οποίοι φοράνε μάσκα. Μην εμπιστεύεστε τυφλά. Μην πέφτετε με τα μούτρα στον καθένα που βγαίνει και σας λέει ότι θέλει να σας βοηθήσει γιατί σας αγαπάει. Χθες προχθές πού ήτανε? Τόσα χρόνια πού ήτανε? Τι έχουνε κάνει για εσάς? Τίποτα δεν έχουνε κάνει για εσάς. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να βρείτε κάποια λύση για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Και εγώ αυτό αναζητώ. Και έχω βρει σε πολλά θέματα λύσεις και δυστυχώς αυτοί οι παράνομοι, οι παρακρατικοί που θέλουν να χρησιμοποιούν κάποια παραθυράκια που επιτρέπει η κυβέρνηση και το κράτος, είναι μαζί. Και μπορούν και συντηρούν μια παράλογη κατάσταση. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε ευθέως, ναι, θα σας πω, εκεί πέρα έξω επικρατεί η παράνοια. Επικρατεί η παράνοια. Και μπορώ να το αναλύσω για διάφορα ζητήματα. Εμένα η πολεοδομία, για παράδειγμα, δεν θα μου επιτρέψει σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι δύο στρέμματα να χτίσω ένα σπίτι. Γνωρίζετε εσείς το ότι αν κάποιος αγοράσει με δάνειο ένα χωράφι πάνω στο βουνό, πάει χτίσει παράνομα ένα σπίτι και τελικά η τράπεζα του κάνει κατάσχηση, αυτό το σπίτι νομιμοποιείται? Μετά την κατάσχηση το σπίτι νομιμοποιείται από την τράπεζα και η τράπεζα έχει ένα νομιμοποιημένο σπίτι πάνω στο βουνό σε ένα αγροτεμάχιο που ποτέ δεν θα έβγαζε άδεια. Θεωρείτε ότι είναι λογικό? Πώς έχτισε το σπίτι του ο Βενιζέλος στη Σκόπελο? Πώς έχτισαν τα σπίτια τους μέσα στα δάση? Πώς χτίστηκαν ξενοδοχεία που διαχειρίζονται ξένοι στη Θάσο, σε κολπάκια που έχει αρχαία? Έχω κάνει 15 ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει το δίκαιο. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει, είστε βαθιά γελασμένοι. Μπορεί εσείς να τρέχετε να πληρώνετε φόρους, ένφια, τέλη κυκλοφορίας και ό,τι άλλο έχουν βάλει πάνω στο κεφάλι μας για να συλλέγουν στα κρατικά ταμεία τα λεφτά μας, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι είναι καταχρεωμένοι χρόνια και στην τελική ένας υπουργός τους διαγράφει τα χρέη, ή ένας σύζυγος υπουργού, ή ένας υπάλληλος κρατικός. Το βρίσκετε δίκαιο? Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη? Αν θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε το πως χτίζουν κάποιοι βίλες στη Χαλκιδική που παίρνουν επιδότηση ΕΣΠΑ 80%. 80% επιδότηση ΕΣΠΑ, 80% επιδότηση. Δηλαδή μάγκα, αν βάλεις ένα εκατομμύριο, αν φτιάξεις, συγγνώμη, βίλες ένα εκατομμύριο, εσύ θα βάλεις 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα πάρεις από το ΕΣΠΑ. 80% έχετε πάρει εσείς ποτέ τέτοια επιδότηση? Ή αν κάνετε τα χαρτιά σας, τι πιστεύετε ότι θα πάρετε? Ξυπνήστε. Αυτό το πολιτικό σύστημα υπάρχει για να σας εκμεταλλεύετε. Θέλουνε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Εγώ τα φωνάζω. Κανένας δεν τα ακούει. Κανένας δεν τα ακούει. Επίσης υπάρχουνε ατζέντες. Ατζέντες θεμάτων που σας παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα και δεν σας παρουσιάζουν αυτά που πρέπει. Υπάρχουν ατζέντες της παγκοσμιοποίησης και διάφορων ομήλων οι οποίοι επενδύουνε. Υπάρχουν και τα επενδυτικά ταμεία, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Υπάρχουν και διοικητές της ΕΕΠ οι οποίοι εκπροσωπούν επενδυτικά ταμεία. Και κάπως έτσι, εφόσον ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από τη συνέντευξή του. Η χώρα έχει βγει στον τάκο. Τι είστε, Άραβες είστε, Τούρκοι είστε, Βουλγαροί είστε, Γερμανοί είστε, Αμερικανοί είστε, Ισραηλινοί είστε, ό,τι κι αν είστε. Ελάτε, ξεπουλάμε. Είναι σαν αυτές τις ταμπέλες που βγάζουν σε κάποια μαγαζιά, αυτούς τους μουσαμάδες που γράφει πάνω, είναι η τελευταία εβδομάδα που λειτουργούμε. Ξεπουλάμε. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Ξεπουλάει τα πάντα. Και ξέρετε γιατί ξεπουλάει τα πάντα? Γιατί είναι ο μεσίτης της Ελλάδας. Είναι ο μεσίτης της Ελλάδας. Και αυτός και το παρεάκι του. Ποιοι βγάζουν λεφτά ως διαμεσολαβητές όταν πουλάνε κάτι? Οι μεσίτες. Δεν έχετε κυβέρνηση. Έχετε μεσίτες. Έχετε διαχειριστές οικονομίας. Έχετε αυτούς που έχουν δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες. Έχετε αυτούς που βγάζουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Δεν είναι τυχαίοι. Δεν έχουν όλοι οι εταιρείες που να κάνουν τζίρο κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια και πρέπει να έχουν συγκεκριμένα καταστήματα για να μπορούν να αναλάβουν όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Συνονόματε, πήρες όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Πετάξαν τις οικογένειες έξω που τα τρέχαν τόσα χρόνια. Γιατί? Για το franchise. Γιατί? Γιατί η CVC Capital Partners θέλει να έχει κέρδη. Γιατί? Γιατί ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν αλυσβερίσει με τις τραπεζικές, με τις συστημικές τράπεζες. Και επιτρέπουν και ανέχονται. Σε αυτούς επιτρέπουν και ανέχονται. Σε εσάς επιτρέπουνε? Σε εσάς ανέχονται? Δεν ανέχονται. Δεν επιτρέπουνε. Εκεί είναι σκληροί. Εκεί υπάρχει νόμος. Για κάποιους υπάρχει νόμος, για άλλους δεν υπάρχει νόμος. Κάποιος θα μου έλεγε, Γρηγόρη, τι ασχολείσαι? Κάνε τη ζωή σου, ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Δεν με ρωτάει όμως κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 80 χρονών να ψάχνει τα σκουπίδια? Δεν με ρωτάει κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να ψάχνει φαγητό στα σκουπίδια? Φαγητό στα σκουπίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα δουλεύει 35 χρόνια, περιμένει να βγει στη σύνταξη και περισσότερα, μπορεί να κολλούσε και βαρέα ανθυγινά, και τον έχουν αυτοί οι άεργοι κυφήνες, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, να ζει με 400, 600 και 700 ευρώ. Περικοπές στις περικοπές. Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Τσίπρες, Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πόσοι. Κάτι συστημικά κόμματα που χρωστάνε δισεκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, όχι εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια μας χρωστάνε. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω πόσα χρόνια κυβερνάνε και πόσα λεφτά έχουν φάει, δεν είναι εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια είναι. Πολιτικοί οι οποίοι δεν κατέθεταν πόθεν αίσιες για πόσα χρόνια. Πολιτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την νομοθετική εξουσία και περνάνε τροπολογίες και ρυθμίσεις για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουνε. Ήρθε κανένας ποτέ να σας ρωτήσει αν είστε καλά? Ήρθε ποτέ κανένας να σας ρωτήσει τι προβλήματα έχετε? Μόνο πριν τις εκλογές. Σωστά? Πριν τις εκλογές τρέχουνε όλοι. Και υπάρχουν και αυτά τα πρόσωπα οι οποίοι είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση σταθερά κοντά σε όλους αυτούς τους βουλευτές και υπουργούς που κοροϊδεύουν τον κόσμο, αγωνίζονται. Διάφορα πρόσωπα που μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι αλλά είναι υποκριτές, για να σας πουλήσουν εσάς φούμαρα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, φίλοι μου. Δεν σας πουλάνε τα φούμαρα χωρίς να γνωρίζουνε. Ξέρουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνουνε? Γιατί αν κάποιος είναι αντιδήμαρχος, παίρνει 2.500 το μήνα. Γιατί κάποιος που θα αναλάβει μια εργολαβία, που έχει συμφωνήσει με κάποιον υποψήφιο δήμαρχο, ξέρει ότι θα βγάλει λεφτά και στηρίζει τον δήμαρχο. Δεν υπάρχει η άποψη, δεν υπάρχει η εγγύηση, δεν υπάρχει καν η ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Μιλάμε λοιπόν για σπήρες, μιλάμε λοιπόν για συμμορίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση? Όταν πολλοί άνθρωποι μαζεύονται, οργανώνονται για να διαπράξουν ένα έγκλημα. Πώς σας ακούγεται εσάς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, μετά από όλα αυτά που έχετε δει? Μιλάμε ή δεν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση? Είναι ή δεν είναι? Και ποιοι τελικά συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ή σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ξεχωριστά? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουνε? Ποιοι καθορίζουνε? Ποιοι δίνουν εντολές? Ποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία? Ποιοι ανεβαίνουν και πώς ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Είχαμε χθες εδώ έναν δικηγόρο ο οποίος μας εξήγησε πάρα πολύ σωστά το ότι στην πυραμίδα της δικαστικής εξουσίας θα βρεις σωστούς δικαστές και εισαγγελείς μόνο στα κατώτατα στρώματα. Μόνο στα κατώτερα στρώματα θα βρεις. Γιατί δεν ανεβαίνεις στην ιεραρχία αν δεν εξυπηρετήσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί δεν θα σε διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου αν δεν ξέρουνε σίγουρα το ότι θα είσαι πιστός σε ό,τι σου ζητήσουνε. Και δεν είναι μόνο η δικαστική εξουσία. Και στην αστυνομία παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στο στρατό παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στην πολιτική παρόμοια είναι τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Δεν μας βοηθάνε όλοι αυτοί. Είμαστε μόνοι μας. Ξέρετε, ο Μπουκόφσκι είχε αναρωτηθεί, όταν κανείς δεν σε ξυπνάει το πρωί, όταν κανείς δεν σε περιμένει

0: θάνατος ή θα είμαστε ελεύθεροι ή δεν αξίζει να ζούμε. Αυτό είπαν αυτοί οι ήρωες. Αυτό λέγανε και οι σκλάβοι. Για να αρχίσουμε λιγάκι να μπαίνουμε σε ρυθμούς και να κατανοούμε πού πάει το πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έρχεται όμως. Έρχεται. Και πρέπει να βάλουμε εμπόδια. Και πρέπει να έρθει ανατροπή. Δεν πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, εγώ είμαι 80 χρονών, εγώ είμαι 30 χρονών. Και οι επόμενοι θα πάθουν ό,τι πάθουνε. Όχι. Δεν πρέπει κανένας να εξασφαλίσει το ότι θα έχει μόνιμα την εξουσία. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν βλέπουμε να μονιμοποιούν άτομα στην ΕΕΠ, όταν βλέπουμε να διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν βλέπουμε τώρα να θέλουν να έχουν μόνιμο άνθρωπο στο Υπουργείο, θέλουν να κάνουν μόνιμο τον Υφυπουργό. Μιλάμε πλέον για δημοκρατία. Μιλάμε για καθεστώς. Και αν μιλάμε για δημοκρατία, για πείτε μου όλοι εσείς εκεί πέρα έξω, είναι η δημοκρατία ένα λειτουργικό πολίτευμα? Ποιος μου λέει εμένα το ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο? Πάρα πολλές φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Ίσως τις περισσότερες φορές βασικά, όχι πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν μόνοι τους να σκεφτούν και παρασέρνονται από κάποιους που τους κατευθύνουν. Πώς λοιπόν αποδεχόμαστε το ότι οι περισσότεροι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή μας? Πώς αποδεχόμαστε το ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως είναι, υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί σας έχω πει την άποψή μου για την εκλογική διαδικασία και για την οθεία που υπάρχει στις εκλογές. Όλα είναι στημένα για εμένα και οι δημοσκοπήσεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα που πέφτουν και ξανάρχονται και όλα. Και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται που συλλέγουν τα δεδομένα, όλα, όλα, όλα. Πείτε με συνωμοσιολόγο. Θα λέτε, όταν πεθάνω είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Πώς λοιπόν να εμπιστευτώ εγώ αυτό το σύστημα, αυτό το πολίτευμα, όταν 157 βουλευτές ψηφίζουν παράλογα πράγματα, όταν 157 βουλευτές νομιμοποιούν την παρανομία? Πώς? Κάτι δεν πάει καλά. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει πάνω του σε ένα άτομο, σε έναν πρωθυπουργό, το αν θα πάει κάποιος φυλακή? Πώς είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός αν πρέπει κάποιος να πάει στη φυλακή ή όχι? Εγώ αν έκανα κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνανε όλοι αυτοί με τα οικονομικά εγκλήματα, θα ήμουν μέσα. Θα ήμουν μέσα. Αυτοί γιατί δεν είναι μέσα? Γιατί είναι πιόνια του συστήματος. Γιατί εξυπηρετούν το σύστημα. Γιατί βοηθάνε αυτούς τους εξουσιαστές να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο Κυρανάκης παίρνει θεσούλες? Γνωρίζετε ποια είναι η ομάδα αλήθειας και τι έχει κάνει?
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς

0: Γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
1: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
7: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
8: Όχι στη μίζα! Και ναι στο μέλλον, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν σέβεστε καν τις ανθρώπινες ζωές. Βγήκε ο Μητσοτάκης να μας πει τι? Ότι κάποιοι ψεκασμένοι μίλησαν στα Τέμπη, για τα Τέμπη, για το ξυλόλιο, για το παράνομο φορτίο και για όλα αυτά. Και βγαίνει με το θράσος που έχει και λέει εδώ χτίσαν ένα ολόκληρο αφήγημα για ξυλολιάδα και κάτι τέτοια χαζά. Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Βγες στα κανάλια, σε προκαλώ να μας δώσεις μια απάντηση. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία? Για ποιο λόγο δεν αναφέρεται πουθενά ότι κάποιοι άνθρωποι επιβίωσαν τη σύγκρουση και πέθαναν από τη φλόγα? Κάηκαν ζωντανοί, με λίγα λόγια. Βγες και πες και ενημέρωσε τον Έλληνα πολίτη που σε παρακολουθεί τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα που θα πεις εσύ εμάς ψεκασμένους. Βάλε να τον ακούσουμε ρε, τι θράσος έχει. Βάλτονα.
9: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δίθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρύφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλολιάδα. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος θα έλεγα κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πως είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές με είπανε εμένα δολοφόνο. Είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω.
10: Πού βρίσκεται αυτό που είδα.
9: Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
8: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το μυαλό σας ήταν στη συγκάλυψη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δικό σου υπουργός παραδέχθηκε σε άλλο ραδιόφωνο το ότι τον έστειλες εσύ και ότι γνώριζες εσύ τι ακριβώς πάει να κάνει. Και απευθύνομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος έχει πει το ότι με δική σου εντολή πήγε κλιμάκιο στην τοποθεσία. Ποιος μπάζωσε και ξεμπάζωσε? Ποιος ήθελε να γίνουν όλα λαμπίκο? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να έχει χαράξει ένα δρόμο καριέρας? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το κοινό που αντέδρασε, το κοινό που πόνεσε παρέα μαζί με αυτούς όλους τους συγγενείς που χάσανε τους ανθρώπους τους? Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς και υπάρχουμε και εμείς που δεν κοιτάμε την καριέρα και δεν κοιτάμε την καρέκλα στην Ελληνική Βουλή και ξέρουμε την αλήθεια και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την κουκουλώσει αυτή την αλήθεια. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί και όσο και αν προσπαθείτε να το πνίξετε δεν θα τα καταφέρετε. Ξεκάθαρα πράγματα, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα τροχαία και για τους ανθρώπους που χάθηκαν με περίεργο τρόπο. Έτσι, βλέπω επίσης όλο αυτό που συμβαίνει με την πολεοδομία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που παλαιότερα έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τις κρατικές υπηρεσίες, το πώς λειτουργούν και τι ακριβώς κάνουνε. Ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου γιατί ήταν σε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος? Ήρεμα ρωτάω. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Ισίδωρος Ντογιάκος? Στις 27 Νοεμβρίου του 2025 με την ιδιότητα του δικηγόρου ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε με τον Θεόδωρο για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής. Σύμφωνα με όσα διαβάζω, ζήτησε συνάντηση για ένα θέμα που έχει μάλιστα, πώς να το πω, για ένα θέμα ειδικό που έχει και φέρεται να ζήτησε και να αναβληθεί η υπόθεση. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση στο γραφείο του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ανώτερος στέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Και υπήρχε και ένα μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ΣΥΠΟΘΑ λέγεται η υπηρεσία, στο βόρειο τομέα. Και πέτυχε, ξέρετε τι πέτυχε? Μια έκδοση θετικής γνωμοδότησης υπέρ του ιδιοκτήτη. Κύριε Βαρτζόπουλε, όταν μιλούσατε για ρουσφέτια λέγατε ότι εμείς κάνουμε εξυπηρέτηση στους πολίτες. Εμείς βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη. Πώς τον βοηθάτε? Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο? Γιατί αν τον βοηθάτε με παράνομο τρόπο, Και αν δεν ακολουθείτε τη διαδικασία που ακολουθούν οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, πρέπει να πάτε στη φυλακή. Να μας απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο εξυπηρετούσατε Έλληνες πολίτες? Και για ποιο λόγο το όνομά σας είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμήθηκα κι αυτό. Μετά από αυτή την έκδοση όμως, την επιτυχή έκδοση της υπόθεσης, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε ξανά με αυτόν τον Θεόδωρο για να τον ευχαριστήσει. Και στη συνομιλία είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ξαναλέω: «Αδερφέ, σε ευχαριστώ για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα τέτοια μας». Ποιος είναι ο Θεόδωρος? Ποια είναι η Ασημίνα? Ποιοι θεωρούν τη βασική εγκέφαλη του κυκλώματος? Ποιοι απαιτούσαν μίζες για να νομιμοποιηθούν αυθαιρεσίες ή για να σβήνουν πρόστιμα? Και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί χρησιμοποιούσαν κώδικες επικοινωνίας? Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένα πρόσωπα? Υπήρχαν φακελάκια? Υπήρχαν κουτιά με γλυκά στα οποία μέσα είχε λεφτά? Όπως είπα και για την εφορία, να δείτε που σε κάποια φάση θα σκάσει και το κύκλωμα της εφορίας. Όταν ένας άνθρωπος είναι διευθυντής σε μια εφορία και έχει έναν κολλητό ο οποίος έχει επιχείρηση και ξαφνικά βλέπουμε ότι στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού εργάζεται ως διευθύντρια η κόρη. Η κόρη του εφοριακού ξαφνικά έγινε διευθύντρια στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού. Σας ρωτάω εκεί πέρα έξω, υπάρχει περίπτωση να πάει κλιμάκιο σε αυτό να, χωρίς να τον ενημερώσει ο φίλος του? Υπάρχει περίπτωση να πάει έλεγχος να τον γράψει και να μην δώσει εντολή να σβηστεί το πρόστιμο? Ρωτάω, τι πιστεύετε εσείς εκεί πέρα έξω? Το ξέρετε ότι όλα αυτά είναι παράνομα? Το ξέρετε ότι η κρατική λειτουργία είναι υποχρεωμένη να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως καθορίζει ο νόμος και όχι έτσι όπως γουστάρουν αυτοί να την κάνουνε? Ξέρετε πόσους πρέπει να μαζέψει η αστυνομία κανονικά και να τους χώσει μέσα στη φυλακή για όλα αυτά που έχουν συμβεί? Και θέλουν και από πάνω να μας τρελάνουν, θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς. Εδώ βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας και τι είπε? Ότι το εμβόλιο δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Τότε γιατί βγάζατε σε αναστολή τον κόσμο? Γιατί βάζατε πρόστιμα στους συνταξιούχους, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο, όπως λέει ο Υφυπουργός Υγείας? Και είμαστε όλοι τρελοί. Εδώ βγήκε ρε ο Άδωνης σε κανάλι και δήλωσε πως σαν υπουργός δεν παίρνει μισθό. Μας είπε ότι μπαίνει και μέσα. Λέτε γι' αυτό να αναγκάζεται να εμφανίζει αδιευκρίνηστα ποσά στους λογαριασμούς του? Πού έχει υπάρξει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα? Το ότι μπορεί κάποιος να έχει, να διαθέτει αδιευκρίνηστα ποσά.
11: Ξέρεις πόσα λεπτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
12: Όχι.
11: Παίρνω μηδέν.
12: Όχι, δεν το βρίσκω.
11: Παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε να πάμε, γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
8: Καταλάβατε, μπαίνει μέσα ο Άδωνης. Θα κάνουμε έναν έρανο για τον Άδωνη. Για πες μας ρε Άδωνη, με τι λεφτά έβαλες μαλλιά? Με τι λεφτά έχεις τα κουστούμια? Με τι λεφτά έχεις τα κροκοδιλέ σκαρπίνια? Με τι λεφτά κυκλοφορείς με αυτά τα αμάξια? Πώς έχεις γίνει ρε φίλε χλιδάτος ξαφνικά? Για πες μας, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ψάχνει το ποιοι παίρνουν μίζα σε αυτή τη χώρα? Υπάρχει κάποιος που μπαίνει μέσα στην πολεοδομία και κάνει έρευνα αν δεν έχει γίνει καταγγελία? Χωρίς καταγγελία. Ελέγχει κάποιος το δασαρχείο αν παίρνει μίζες? Ελέγχει κάποιος το δήμαρχο αν παίρνει μίζες από μεγάλους ομίλους για να επιτρέψει συγκεκριμένα πράγματα ελέγχει κανένας τον περιφερειάρχη ή την αποκεντρωμένη που δίνει έγκριση για λατομία σε μεγάλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Έχει ελέγξει ποτέ κανένας για ποιο λόγο περάσανε το γάμο των ομοφιλοφίλων? Είχε νταλγκά, νομίζετε, η κυβέρνηση για το αν θα παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι σε εκκλησίες? Είχατε, νομίζω ότι είχανε νταλγκά. Ξέρετε ότι έχει χτιστεί ένα τεράστιο παρεάκι που έχουνε δισεκατομμύρια όλοι αυτοί και είναι όλοι ομοφιλόφιλοι? Γνωρίζετε τι ατζέντα έχουνε φέρει αυτοί στην Ευρώπη? Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Πολύ πιο περίπλοκα. Και πρέπει να εμβαθύνετε. Θυμώνει, λέει ο Μητσοτάκης, επειδή υπάρχει ακρίβεια. Να μας πεις ποιος έφερε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε τον πληθωρισμό, ποιος τα κατάφερε με αυτή την πολιτική που ασκεί? Να τον φτύσουμε παρέα, ρε Μητσοτάκη. Να τον φτύσουμε παρέα. Έλα να μας πεις ποιος επιτρέπει τώρα να χτίζονται data center, ποιος επιτρέπει σε όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων των μεγάλων ομίλων όπως είναι η Microsoft, η Google, η Amazon να έρχονται στη χώρα μας και να τα χτίζουνε? Και πες μας αύριο μεθαύριο ότι θυμώνεις που θα πουλάνε το νερό ακριβά, γιατί εκεί πάει η κατάσταση. Στο να αναλάβουν ιδιώτες να σας πουλάνε το νερό αυτού του πλανήτη. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πλανήτη. Λες και είναι δικός τους και ο πλανήτης. Τι έχουνε να πούνε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας? Τι έχουνε να πούνε όλοι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Υποκριτές. Τι έχουνε να πούνε οι φιλοζωικές? Υποκριτές. Τι έχουνε να πούνε οι ΜΚΟ? Υποκριτές. Όλα για το χρήμα. Για να το πω και πιο σωστά, όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Και πιστεύει ο απλός λαουτζίκος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ας μην έπεφτε το κασέρι και θα σας έλεγα εγώ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ λίγοι που όντως έχουν ενσυναίσθηση. Το 99% εκεί πέρα έξω όμως δεν έχει ενσυναίσθηση. Το 99% όπως σας το λέω. Και αν έχουν ενσυναίσθηση, έχουν ενσυναίσθηση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης κάτι πρέπει να κάνουμε και με όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους ηλίθιους που νομίζουν ότι αν σχολιάσουν αρνητικά κάτι ή αν κοροϊδεύσουν με κάποιο τρόπο θα νιώσουν καλύτερα ή θα καταφέρουν κάτι. Γιατί οι περισσότεροι πλέον εκεί πέρα έξω περνάνε δύσκολα, αλλά νιώθουν καλά με το να κοροϊδέψουν το διπλανό τους, με το να σχολιάσουν αρνητικά, με το να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βρίσουν, με το να αποσυμπιεστούν. Δεν αποσυμπιέζεστε με το σωστό τρόπο. Να το ξέρετε. Δεν αποσυμπιέζεστε με το σωστό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποσυμπίεσης. Για δείτε λίγο τι συμβαίνει στην Αλβανία, όπου έχουν βγει στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι βασικά. Για δείτε τι συμβαίνει στο Belfast. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία ανάλυση για το Belfast, γιατί με ρωτάτε πολύ τι συνέβη και τι συνέβη. Το βράδυ της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026, ένας άνθρωπος 44 χρονών την ώρα που προχωρούσε δέχθηκε επίθεση με ένα κουζινομάχαιρο από έναν Σουδανό, στη μέση του δρόμου. 30 χρονών Σουδανός. Παράνομος μετανάστης, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να τον χτυπάει άγρια με το μαχαίρι, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ιρλανδός, τον χτύπησε στο πρόσωπο, τον χτύπησε στο λαιμό και στην πλάτη. Του έκανε τεράστια ζημιά. Έχασε το ένα μάτι του, σκεφτεί το άνθρωπος, και έχει βαθιά τραύματα σε όλο το σώμα, χαρακές σε όλο το πρόσωπο. Τον ακινητοποίησαν κάτι περαστικοί και μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο και κάποιοι αγανακτισμένοι δεν άντεξαν και βγήκανε στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον επικρατεί σε γειτονιές το μίσος. επικρατεί ο νόμος που λέει σήκωσε το σπαθί σου προς τον ουρανό και μετά σφάξε τον αλόθρισκο. Και δεν το ανέχονται αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να το ανεχόμαστε. Τέτοιου είδους μεσαιωνικές σκέψεις, να σηκώνει κάποιος το σπαθί του στον ουρανό προς ένδειξη σεβασμού στο Θεό του και μετά να πάει να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Και αντί όλοι αυτοί να πούνε ότι ο Σουδανός αυτός έχει υιοθετήσει ιδεολογίες οι οποίες είναι υπέρ της βίας, τα βάζουνε με τους αγανακτισμένους που έχουν βγει στον δρόμο και λένε ότι δεν θέλουμε άλλο τέτοιου είδους ανθρώπους στις γειτονιές μας. Δεν γίνεται να επικρατεί ο φόβος και η βία. Το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό το πώς διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει γνώση το σε τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, που θα τα ζήσουμε και εδώ πέρα όλα αυτά, που ήδη ξεκίνησαν οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, που ήδη οι Αιγύπτιοι, οι Σουδανοί, οι Σομαλοί, οι Πακιστανοί, οι Ινδοί και ό,τι άλλο είναι, που στους δικούς τους πολιτισμούς θεωρείται λογικό μια 12χρονη κοπέλα να παντρεύεται, έχουν έρθει εδώ πέρα και θέλουν να παντρευτούν 12χρονα και θέλουν να πειράζουν 12χρονα. Και αντί για να βγει ο Κούλης και να ξεκαθαρίσει ή ο κάθε άνθρωπος που θα αναλάβει την εξουσία το ότι όποιος πειράζει ανήλικο θα του κόβεται το χέρι.
12: Νοργίας, Carfix, Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
20: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές

0: και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulco σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ο αφρός είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Ρόκους FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε από την ηχθιόσκαλα της Χαλκίδας τον κύριο Ιωάννη Φλόρο. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου Μέσης Αλίας, μπορεί και να πει εγώ.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
1: Καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το κρατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι?
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότρωτες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο βόρειο και στο νότιο Εβοϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Σύλλογου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα?
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακρατές μας.
1: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου. Οικογενειακή επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότραπες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι οι οποίοι δεν ξέρουμε. Δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα?
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία, δεν τη θέλουν. Αν να την εξαφανίσουν. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας, και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, η θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίες, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένα επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. Όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1,49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. διότι παρακολουθούμαστε.
0: Ένα λεπτό.
1: Από το
0: κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείτε τώρα?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα. Εμείς κάνουμε προστασία.
0: Ναι, από πού ξεκινάτε εσείς? Από την Κίμη ξεκινάτε? Από πού ξεκινάτε?
1: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
0: Από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε? Μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
1: Ποια Σκύρο? Μέχρι τη Σαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι
0: τη... μέχρι πού είναι, μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάτε δηλαδή μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψάρεψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι. Τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες, εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά είναι, ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο ούτε... Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο... η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος?
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν δηλαδή την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τουρκούς. Αυτό μας λέτε. Λέτε,
1: όλα τα βήματα που γίνονται, όλα τα βήματα που γίνονται από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη
0: κατανοητό, κατανοητό. Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
5: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά των θαλάσσιων πάρκων, είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώποι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα ανθρώποι του πετάματος, που φέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών. Σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουνε τη συνύπαρξη αλληλεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα
6: να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
5: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να έχουμε, να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200. Και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση στο 1,49. Πέστε μου πως θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου θα πει μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω? Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
6: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σας, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα, είναι αλήθεια αυτό?
5: Όχι.
1: Μου επιτρέπετε.
6: Βέβαια. Ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουν πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο. Άμα δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
6: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το ότι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με τον βάση ποιος είναι ο κατάλληλος.
1: Ακούστε, να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα δύο φορές τον κύριο
6: καλά
1: Μητσοτάκη.
6: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
1: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω τι με εκεί ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσει αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.

0: όχι πιθανότατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα. Ναι. Απλώς δεν θέλω να το κάνουν για όλους μαζί.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μας ενώσουν. Είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν περισσότερο. Με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά η Ποσειδονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η Μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την Ποσειδονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύ και κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπούλια, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, ναι, με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα θέλουν να μας βγάλουν, θέλουν να μας, να μας πετάξουν. Ναι. Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
1: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και δύο φορές μάλιστα?
0: Τι να σας πω, κύριε Σέρετη, τώρα τι να σας πω, ότι είναι
1: κακό. Για ποιο λόγο τον ψηφίσατε δύο φορές, κακό είναι?
0: Να σας πω κάτι. Εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
1: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
0: Εννοώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι Νέα Δημοκρατία, δεξιές.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα, δεν πάμε με κριτήρια ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο? Είναι ότι μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχεις στο μυαλό σας?
0: Αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε, ναι, αυτά με έχουν πει. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες.
1: Ναι.
0: Ό,τι χίλια δυο παραμύθια. Και δεν έκανε τίποτα.
1: Αυτά την πρώτη τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
0: Ελπίζαμε.
1: Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
0: Δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτό που μου λέτε.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
0: Καλά κάνετε.
1: Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι οι άλλοι μια χαρά πήγαιναν και ψήφιζαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Και έχετε και εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι. Τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω για την αλήθεια, ομά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγαίο.
4: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε.

0: 55 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: ότι δεν προτίθεται να δώσει αποζημιώσεις. Δεν μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Έτσι μας λένε τη λέξη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ακόμα και τα 200 τόσα εκατομμύρια που έβγαλε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλληλείς, έβγαλε 240 εκατομμύρια. Παραδεχθήκανε και μας είπανε ότι τα 100 από αυτά πήγανε στο λιμενικό, τα άλλα τόσα τα δώσανε από εκεί. Γιατί ρε παιδιά τα δικά μας τα λεφτά? Αυτά τα δικαιούμαστε εμείς. Από τις ζημίες που πάθαμε από το πετρέλαιο, από το ένα, από το άλλο. Καλώς ή κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρύμνησε και μας έβγαλε αυτό το ποσό. Να το μοιραστούμε δικαίως όσοι δικαιούνται να τα πάρουν. Και τα πήραν τα λεφτά και τα εξαφανίσανε.
1: Κύριε Ιωάννη, άμα έρθει τώρα εδώ πέρα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και ανακοινώσει ότι θα βγάλει λεφτά για να δώσει στους αλληλείς, θα ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη?
0: Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει, διότι είναι αναξιόπιστος. Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει.
1: Ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει για εσάς ή η Νέα Δημοκρατία?
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία, φυσικά. Εφόσον ο Μητσοτάκης είναι στην Δημοκρατία, έχει τελειώσει.
1: Άρα για τις
0: αλλά αλληλείς... και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, να σας πω, ναι, και οι 150 πόσοι είναι, ναι, ακολουθούν αυστηρά τη γραμμή του Μητσοτάκη. Ό,τι τους πει ο Μητσοτάκης, χοροπηδάνε. Έχει πει κανένας εκεί? Έχει φέρει κανένας καμία αντίρρηση στην Νέα Δημοκρατία?
1: Κανένας.
0: Είναι όλοι το ίδιο ένοχοι.
1: Κύριε Σεράκη, ένοχος, ένα λεπτό, γιατί η λέξη αυτή, κύριε Χατζιαργύρη, ακούστε με, ναι, λίγο, ένα λεπτό. Ναι. Έχετε κάνει παρέμβαση, πρέπει να δώσω και στον καλεσμένο μου λίγο χρόνο να μιλήσει. Θα έρθω και σε εσάς, περιμένετε λιγάκι.
0: Συγγνώμη.
1: Ένα λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ανέφερε τη λέξη ένοχος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί τώρα που κάνουν κουμάντο. Ένοχος είναι και ο Τσίπρας, ένοχος είναι και ο Σαμαράς, ένοχος είναι και ο Παπανδρέου, ένοχοι είναι για μένα όλοι, κύριε Ιωάννη, οι οποίοι περάσανε και δεν φέρανε εξέλιξη.
0: Όλοι
1: είναι ένοχοι. Και να σας πω και κάτι, αντικειμενικά τώρα. Αντικειμενικά, γιατί εγώ θέλω στην Ελλάδα, θέλω στο Αιγαίο, να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες. Και έτσι όπως το πάρει το πράγμα,
0: κυκλοφορούν.
1: Τι?
0: Εμείς να δείτε.
1: Συμφωνώ, άλλο όμως θέλω να σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει επιλογές και θα δούμε στο μέλλον να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο, γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία που ξέρετε τι λένε. Ότι στη Γερμανία πουλάνε ψάρια, τσιπούρες, που λένε ότι προέρχονται από το τουρκικό Αιγαίο. Ξέρετε τι έδειχναν στα αεροδρόμια τόσο καιρό? Πριν τη δεύτερη φορά που ψηφίσατε Μητσοτάκη, ο Άδωνης είχε πει ότι έγινε ένα λάθος στο Υπουργείο και κυκλοφορούσαν παγκοσμίως όλα τα αεροδρόμια στις οθόνες διαφημίσεις που λέγανε Turk Aegean. Αυτά δεν τα βλέπατε δηλαδή? Ερώτηση σας.
0: Για εκείνους όλα είναι απλώς ένα λάθος και μια κακή συνεννόηση και κάτι μια παρεξήγηση.
1: Και ο Έλληνας όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι
0: εγώ
1: μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε.
1: Έτσι.
0: Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μαχαίρι στο λαιμό να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο για να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
1: Πραγματικά μπράβο που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί είπαμε και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουν.
0: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
1: Συγχαρητήρια που είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
0: Θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον με όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
1: Και δεν θυμάμαι, βέβαια θυμάμαι.
0: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε και ο κύριος Κικίλιας αυτό. Δημοσίως δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν.
1: Ναι.
0: Βγήκε και παραδέχτηκε και ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα, πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα, το κάνανε πτέσμα και είπαν μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα, και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
1: Ωραία.
0: Διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση, ναι. Καταρχήν όσοι διαχειρίζονται την αλληλεία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για τους όλους, δεν έχουν ιδέα από την αλληλεία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
1: Ωραία. Πήρε, παιδιά, τι. Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολο να έρθει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Κύριε Χατζιαργύρη, Αργυρίου, πείτε μας.
2: Ναι. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως καταλαβαίνετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση, γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες, οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια. Υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλον αγώνα. Και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά. Δεν είναι μόνο, είναι ο αγώνας συμμετοχής αλλά και επιλογής. Γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
1: Θεωρείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι αργήσατε να αντιδράσετε?
2: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
1: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
0: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
1: Δεν αργήσατε.
0: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά χρόνια. Είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες, κύριε Σερέτη. Συμβολικά, έτσι. Για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης. Σε μπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
1: Ωραία. Και τι, καταφέρατε και τι κάτι?
0: Τίποτα.
1: Αυτό πότε τίποτα έγινε? Αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
0: Κύριε Χατζιαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
1: Κύριε Χατζιαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
2: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει το Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
0: Ναι, ήταν λίγο πριν, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι ο Μητσοτάκης θα
0: σας κόψανε τα πόδια. Μας κόψανε τα πόδια. Σας λέω παραλίγο να μας πάνε και ο Πόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά
1: χρόνια. Ωραία,
0: και
1: σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
0: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
1: δικαίωμα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
0: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Αυτή είναι η λύση?
0: Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
1: Δηλαδή.
0: Δεν βλέπω γιατί. Δεν θα σας πω
1: τα αιτήματά σας προσωπικό... αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
0: Κοιτάξτε, σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει. Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
1: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο? Σας έχουν δώσει? Κύριε Χατζιαργύρη, πείτε μου λίγο. Πρόεδρος είστε κι εσείς.
2: Είναι να συνεχίσουμε την αλληλεία μας στα θαλάσσια πάρκα. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, που η οποία είναι και τεκμηριωμένη. Δεν είναι παράνομη.
3: Και όχι συνολική.
2: Λοιπόν, και όχι συνολική απαγόρευση.
1: Από δίπλα, ποιος μιλάει από δίπλα.
2: Συνάδελφος είναι.
1: Δώστε και τον συνάδελφο λίγο, θέλω να το ρωτήσω κάτι.
3: Γιάννη. Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Σερέτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
3: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πώς είστε?
1: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
3: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμα.
1: Δεν πειράζει, κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει. Και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο, κύριε Δελιγιάννη.
3: Πέστε.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είχαμε μία, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία συζήτηση στην νυχτιόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΡ, του σερόμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, του το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη που, και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η Μέση Αλία μηχανότατα συγκεκριμένα. Και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτιού και των νοτιών Κυκλάδων, είναι νότια, ας πούμε, νότιες Κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο, και οι καιρικές συνθήκες μέσα στον χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω του σκέτσι, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε, και είναι θέμα, και πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωση, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
1: Συγγνώμη,
3: και
1: ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη, και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα. Δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκηνάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
3: Όχι,
0: εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή
0: πιστεύω.
1: Περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκηνά, από το Μαργαρίτη Σκηνά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει, αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε
1: ότι
3: περιμένουμε.
1: Μα είπατε ότι μιλάτε με το Μαργαρίτη Σκηνά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε εσείς, έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
0: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
1: Όχι, αυτό
0: μας εκεί μείνει.
1: Κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι άλλοι, σύσσωμα, οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλληλείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
0: Μα ήδη το κάνετε.
1: Το ήδη, ήδη το κάνουμε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
3: Και θα σας ευχαριστούμε. Το κάνετε ήδη.
1: Όχι,
3: κάνετε,
1: εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη η φωνή μου.
3: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
1: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
3: Δεν έχουμε τελειώσει την πανεπιστήμια.
1: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
3: Πολύ απλά σαν να πίναμε ένα καφέ.
1: Πάμε, δώσε πόνο.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν. Ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει: θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς να κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
1: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του ΜΟΧΔΟΥ, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες, Και ό,τι και να πούνε, σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή, μην περιμένετε από αυτού.
2: Αυτό, κύριε Φερέτη, σε παρακαλώ, Γιάννη μου. Γιατί ξεκίνησα μια κουβέντα, γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Φερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
1: Πέντε λεπτά, πάμε λίγο και μετά να πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό τι θέλει.
2: Κύριε Φερέτη, αυτό είμαστε εμείς. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτά τα κομμάτια.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Πέθανε οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
1: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους. Γιατί
2: πέσουνε.
1: Με το λύκο μιλούσατε.
2: Δεν θα πέσουν.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
0: Εμείς, κύριε Σερέτη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη. Μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαροντούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι που λέει και τηγανίτα τίποτα.
1: Να.
0: Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερε τους βρωμοψαράδες να πανακόψουν το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι, αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. Ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ, πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας. Μας στερεί την εργασία μας. Μας πετάει στο δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε.
1: Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω κάτι. Ένα λεπτό, δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
0: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Αυτό είναι το τώρα το θέμα μου, μένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους αλλής. Έχω μιλήσει με αλλής από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλής που ήταν από την Άξο. Και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες, με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
0: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνο σας. Σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά περνούσαμε, να σας το πω, άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά και είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα. Μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία ξεφυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
1: Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα. Γιατί βγήκανε την προηγούμενη, πριν από δύο εβδομάδες, Νοτίου Αιγαίου Αλλιής, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Αραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα, ο κύριος Αραπάκης. Και βγήκανε εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας. Τα έχω συζητήσει.
0: Να πω για κάτι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
1: Πείτε μου.
0: Ένας κλάδος της Αλίας, οι βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα. Έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
1: Ναι.
0: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά και δεν τους επιτρέπουν.
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Αυτό δεν είναι παράνομο.
1: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα, οι υπόλοιποι και από την Κρήτη, οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο μαξί μου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη, κύριε Τελιγιάννη.
2: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την Αλία, έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε η ΜΚΕΟ και αυτά. Παιδιά, εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς που κατηγορούμε, τους έχουμε καλέσει ποτέ? Να μας πούνε και αυτοί φταίνε, δεν φταίνε. Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
1: Συγγνώμη κύριε Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
2: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω κύριε Σερέτη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προδίδονται μόνοι τους. Ναι, να το πούμε και έτσι.
1: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε, άμα θέλετε να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση, για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας και θα τους κάνω ρόμπα, σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
0: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
2: Ναι, Γιάννη, είπε κάτι ο κύριος Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη. Να το κάνουμε.
0: Δεν θα το κάνουμε.
1: Ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους. Διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης.
2: Μας καταστρέφουν.
1: Σας ακούω, σας ακούω, φτάσαμε, πάμε, τελευταίος, πάμε.
2: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά δηλαδή μου δίνεται ο λόγος και...
1: Πάμε.
2: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω ότι έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι, που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα μπουνε. Φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεν χτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι-κομμάτι, λαμαρίνα-λαμαρίνα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν μας τα χαρίσανε από τα τζάμπολα να τα αγοράσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι του
2: μόχου. Ούτε τα κλέψαμε. Μέσα είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
1: Ψηλά η ελληνική σημαία. Ψηλά η ελληνική σημαία. Είμαστε μαζί σας, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας κύριε Πέδρη μου. Γεια σας.
4: Ακούσαμε τις αλληλείς οι οποίοι αντιδράνε. Ελπίζω σύντομα να υπάρξουν και οι ανάλογες κινητοποιήσεις και η ανάλογη ανακοίνωση. Ψηλά η ελληνική σημαία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Είμαστε δίπλα στους αλληλείς. Κατανοώ ότι έχουν αρκετά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουν λύσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει το ότι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε ψέματα. Με ενότητα, συλλογικά, κόντρα στους πολιτικούς απατεώνες. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε, τώρα Καζατζίδη θα βάλεις. Τώρα θα βάλεις Καζατζίδη, ο ψαράς εκεί.

0: Η ώρα είναι
1: 3. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε, αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών. Κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής. Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: χάσετε. Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Εξυπεύθυνα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
5: Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς του κρατέθας. Εδώ κύριε Σερέτη, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
3: Κύριε Πετράκη, παρακολουθώ όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπω το ότι αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν και συνειδητοποιούν το ότι όλη αυτή η διαφθορά που υπάρχει τόσα χρόνια στα κόμματα και στις κυβερνήσεις πλέον έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην καταστροφή. Θα μου πείτε είναι αργά ή δεν μπορεί να έρθει πλέον ανατροπή? Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Εσείς τι λέτε?
6: Κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ανατροπή σε πολλά πράγματα, διότι εκπαιδεύσαν την ελληνική κοινωνία, με την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας βέβαια και τον πόλεμο, να έχουμε αποδεχτεί όλους αυτούς τους τύπους διαφθοράς και διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή λέμε όλοι με το Ρουσφέτη, με το Μέσον, με το Βίσμα, με το Φακελάκι να κάνουμε τη δουλειά μας, και όποτε δεν μπορούμε να την κάνουμε να διαμαρτυρόμαστε, όποτε την κάνουμε να σιωπούμε. Είναι καλό αυτό το σύστημα.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
6: Όντρα βεβαίως, εσέτε. Αλλιώς όσο γινόμαστε, εμείς δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό, όσο δεν αλλάζει.
3: Ναι.
6: Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που θα μπορέσουν, δεν μιλάω πάντα, δεν υπάρχει το συνολικό αυτό ποτέ στη ζωή, το απόλυτο, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Η πλειοψηφία μπορεί να κράζει και να λέει δημόσια ή να λέει συζητήσεις για τα ρουσφέτια, για τα φακελάκια, για τα βολέματα, για τα, αλλά με την ευκαιρία την εκμεταλλεύεται. Έτσι λέμε, και ο άλλος έτσι το κάνει. Και ο άλλος έτσι το κάνει, γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Να μην πρέπει στο παιδί μου το δημόσιο, να μην σβήσω την κρίση με τον γνωστό μου, στην πολεοδομία, στην εφορία, στο ΙΚΑ και πάει λέγοντας.
3: Άρα όλοι είναι καλοί στο να λένε, αλλά όταν έρθει η στιγμή στο να κάνουν πράξεις, μας τη γυρνάνε την ιστορία.
6: Το μπιφτέκι το γυρνάνε στο στακάθαρο.
3: Μόνο λόγια και όχι πράξεις λοιπόν αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό λαό. Αυτό.
6: Αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω?
3: Όχι, εγώ συμφωνώ. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια.
6: Μόνο λόγια.
3: Το θέμα είναι μόνο να υπάρξουν λόγια και πράξεις. Γιατί οι πράξεις φέρνουν τις αλλαγές, όχι τα λόγια.
6: Μα μόνο οι πράξεις φέρνουν αλλαγές. Τα λόγια είναι τζάμπα. Τα λόγια είναι τζάμπα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε πολύ ο ελληνικός λαός.
3: Σωστό.
6: Εδώ κύριε Σέντε, όλα γίνονται μπροστά στα μάτια μας και τα αποδεχόμαστε. Αυτή η αποδοχή σημαίνει συνενοχή. Επιπλέον δεν είναι κρυφό τίποτα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Ψάχνω και είμαστε στην πολεοδομία και λέω όλος ο ελληνικός λαός. Σιγά, το μόνο είναι. Παντού είναι, σε όλες τις πολεοδομίες. Αρχαιολογίες να δείτε τι γίνεται. Εφορίες. Ασφαλιστικά ταμεία. Πού δεν γίνεται. Ένα δημόσιο τομέα να μου πει κάποιος που είναι καθαρός. Έναν.
3: Παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κατάχρηση εξουσίας και εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να μπορούν να εξυπηρετούν παράνομα όμως. Δηλαδή, άκουσα και τον Βαρτζόπουλο, τον πρώην υπουργό, τον οποίο τον διαγράψανε γιατί είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τι είχε πει. Εμείς, λέει, σαν υπουργοί, εξυπηρετούμε, λέει, πολίτες. Ναι, αλλά πώς εξυπηρετούν πολίτες, κύριε Πετράκη, όλοι αυτοί στις κρατικές υπηρεσίες. Στην πολεοδομία είδαμε πώς. Με παράνομο τρόπο. Γιατί όταν παίρνεις λεφτά κάτω από το τραπέζι, ή όταν, ας πούμε, δέχεσαι να εξυπηρετήσεις κάποιον ο οποίος δεν θα έπρεπε να έχει, ας πούμε, αυτό το πλεονέκτημα ή να μπορεί να νομιμοποιηθεί, ας πούμε, να αφαίρετο στην προκειμένη περίπτωση, τότε λειτουργείς παράνομα. Οι παράνομοι ανήκουν στη φυλακή ή πρέπει να τιμωρηθούν. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
6: Κύριε Σαρέτη, η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσα χρόνια μέσα στο πολιτικό σύστημα και στις κυβερνήσεις, που είναι διαχρονικά λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα, εναλλάσσονται, έχουν γίνει επιστήμονες στην προπαγάνδα και εργαλοποιούν την ελληνική γλώσσα για να παρουσιάζουν το κάθε τι όπως τους βολεύει.
3: Ναι.
6: Προσφέρετε το βαθύτα με εξυπηρέτηση της ελληνικής κοινωνίας του λαού. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ο ρόλος του βουλευτή. Να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη που αδικείται στα γρανάζια της αρχιδοκρατίας να φέρει αποτέλεσμα. Και συγκινηθήκαμε. Όποιος ακούει συγκινείται. Λε τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, να πάνε να ψηφίσουμε.
3: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και χρησιμοποιούν ορολογίες για να κοροϊδέψουν τον Έλληνα.
6: Μα σχετικά τι. Κάποιος είχε πει ότι ο ορισμός της λυθιότητας είναι να βλέπεις την αλήθεια, να την νιώθεις ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια σου και εσύ να πιστεύεις το ψέμα. Τότε δεν σου φταίει αυτός που σου λέει το ψέμα. Σου φταίει εσύ που το πιστεύεις, κύριε Σαρέτη.
3: Συμφωνώ, έτσι είναι. Φταίνε αυτοί που τους πιστεύουν, γιατί.
6: Βεβαίως. Μα δεν είναι μία-δύο φορές. Εγώ μπορώ να κοροϊδέψω τη διαφορά, κύριε Σαρέτη. Με κοροϊδέψετε, λέμε. Δεν έχουμε σου πει άγγελα να μην πω κάτι άλλο, Παναγία μου, έτσι.
3: Ναι, όχι, πει.
6: Άντε, να με κοροϊδέψετε τη δεύτερη φορά, γιατί σα έδωσα μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι εκεί, εντάξει. Και από την τρίτη φορά και μετά, κύριε Σερέτη, αποκλειστικά υπεύθυνο που με κοροϊδεύετε είμαι εγώ, κανεί άλλο.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρώτη φορά όταν κάποιο λέει ψέματα, φταίει αυτό που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που κάποιο λέει ψέματα, φταίει αυτό που λέει ψέματα. Γιατί του δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε
6: Πετράκη. Ναι, εγώ με τη δεύτερη ευκαιρία φάνω.
3: Έτσι, του δίνουμε και μια δεύτερη. Και τη δεύτερη φταίει αυτό που λέει ψέματα, γιατί εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία. Την τρίτη φταίμε εμεί.
6: Μόνο εμεί. Και καλά. Κύριε Σερέτη, το που πολλέ φορέ μα κάνουν λίγα έτσι τσιμισμένοι ραγιάδε δουλοπρεπεί που είμαστε, μα κάνουν λίγα. Ό,τι και να μας κάνουνε, μας αξίζει. Όχι πάλι συνολικά το ξαναλέω, αλλά τι να κάνουμε, το μεγαλύτερο ποσό του λαού αυτό θέλει.
3: Αυτό που είπα και στους αλληλείς τη δεύτερη ώρα, ότι ψηφίσατε δύο φορές.
6: Δύο
3: φορές και... Μητσοτάκη ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Ποιος σας θέλει.
6: Ναι, τώρα δηλαδή, κορκοδίνε δάκρυα. Βέβαια, αλληλείς είναι από τους κλάδους οι οποίοι δεν γνωρίζω καλά και εγώ μ' αρέσει το ψάρεμα και μ' αρέσει η θάλασσα γενικότερα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι μέσα στο κίνδυνο, μέσα στα αθλητικά φαινόμενα. Δεν είναι απλά αυτά που τα έχουν στο νερό, τους κάνουν ψαράδες, πάνε στη θάλασσα, σκονομάνε και κάνουν και δείχνουν. Μια μέρα ένας ψαράς στη ζωή του να καήσει, δεν την παλεύουν πολλοί οι Έλληνες.
3: Σωστό, είναι δύσκολη δουλειά, εννοείται.
6: Απλά κάνουν και σχέση με αθλητικά φαινόμενα, με το κρύο, με τη ζέστη, με τα μπουφόρ, με τη θάλασσα.
3: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως εξήγησε και.
6: Είναι και στο Αιγαίο, είναι φρουρή του Αιγαίου.
3: Ναι, και το εξήγησε πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι εμείς είμαστε κάθε πρωί με το μηχανάκι μας στην Ιχθυόσκαλα, παίρνουμε το καίκι μας, το ξύνουμε, το καθαρίζουμε, βγαίνουμε, δεν έχουμε ιδέα από πολιτική και δεν ξέρουμε όλοι αυτοί τι σκοπό έχουνε. Τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούνε.
6: Τώρα! Και αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεργαζόμενοι και μέσα στη θάλασσα, στα βαθιά, δεν έχει το WiFi, ούτε Sky, ούτε Mega για να βλέπουνε.
3: Ο καθένας στη δουλειά του, έτσι.
6: Ακριβώς.
3: Ο καθένας στη δουλειά του. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη, ότι δεν είναι οι μόνοι οι αλληλείς. Όλοι οι κλάδοι στην Ελλάδα εκεί έχουν καταλήξει. Το ότι δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε τη Νέα Δημοκρατία, τους Σαμαράδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσίπρες και όλους αυτούς. Δεν μπορούμε. Εγώ είμαι υπέρ στο να ενισχυθεί, όπως ξέρω και εσείς ότι έχετε ίδιες απόψεις πάνω κάτω, το πατριωτικό στοιχείο. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Πείτε μου την άποψή σας για αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία.
6: Από διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια ένας λαός, επαναστατικός λαός, ένας λαός που δέχεται πράγματα και αντιδράει. Οι Αλβανοί αντιδράνε, οι Ιρλανδοί αντιδράνε. Οι Έλληνες, καναμπέ, τράξιμο στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και στα σχόλια, εξυπνάδες, και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, κύριε Σερέτη, ότι δεν αντέχουν άλλο την δημοκρατία. Καθίστε. Γιατί έχουν εκλογές. Κάτσε να δούμε αν την αντέχουν, δεν την αντέχουν. Ή στο παρά ένα θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και σαν καλλιδούλη υπάκουοι θα τρέξουν να το πάρουν και θα κάνουν αυτό που τους λένε πάλι. Περιμένετε. Γιατί τώρα ξαφνικά μας κάνουν τον Τσίπρα το σωτήρα μας το νέο. Δεν μπορώ άλλο.
7: Τρέλα.
6: Μα δεν μπορώ, δηλαδή μας κυβέρνησε. Τι μας έκανε ο Τσίπρας, τι μας έκανε. Εκτός το μεγαλύτερο εγκλημά των εποχών, την προδοσία της Μακεδονίας, που βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν είναι μόνο ευθύνη του Τσίπρα. Η μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι του Γιώργου Μητσοτάκη. Τότε που είχε την ευκαιρία να τελειώσει μια και καλή. Και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Αλλά και ο Γιώργος Μητσοτάκης μετά, γιατί δεν ανάτρεψε τη φωνή των Πρεσπών, που το παίζει πατριώτης. Τον Τσίπρα με το υπερταμείο, με τους εθνικούς δραστηριασμούς, με όλα αυτά που έφερε στη χώρα μας, που με άλλη κυβέρνηση σε καλή Ελλάδα, και μας τον παρουσιάζει τώρα σαν τον Σωτήρα. Δεν μπορώ. Δηλαδή ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει ένα συγκεκριμένο ρόλο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάρει. Γιατί από αυτό θα δει ψήφους, από τη Νέα Δημοκρατία θα δει ψήφους ο Σαμαράς. Η μεγάλη Θεσσαλονίκη είναι η Δημοκρατία. Κανένας άλλος χώρος δεν είναι. Και έτσι, δηλαδή, τι περιμένουμε, να φτιάξουμε ένα νέο σπίτι με τα παλιά χρησιμοποιημένα υλικά.
7: Και έχει πολύ μεγάλο ποσοστό. Για μένα είναι τραγικό αυτό το γεγονός. Το ότι λένε ότι έχει μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν το πιστεύω.
6: Εγώ δηλαδή, πάντως σε συζητήσεις που κάνω, γιατί είμαι άνθρωπος που ζω στην κοινωνία, δεν έρχεται αναλογικά δημοσκοπήσεις με αυτά που ακούω από το λαό.
7: Και εγώ αυτό ζω, κύριε Πετράκη. Δεν έχω βρει ούτε έναν άνθρωπο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που να μου λέει ότι θέλει να ψηφίσει Τσίπρα.
6: Στη Βόρεια Ελλάδα, στη αγαπημένη Μακεδονία, ο Τσίπρα δεν πρέπει να πατέξει. Σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει, γιατί η Ελλάδα δεν έχει Μακεδονία, Κρήτη, Αιγαίο, Ήπειρο και πάει λέγοντας. Η Ελλάδα είναι μία. Αλλά όπως θα το κάνουμε, είναι πιο έντονο το συνέστημα της Μακεδονίας, της προδοσίας στη Μακεδονία, μέσα στη Μακεδονία. Δεν θα πρέπει να μπορεί ο Τσίπρας να εμφανιστεί στη Μακεδονία. Αυτό έλειπε να πάρει και προς το μεγάλο στη Μακεδονία ο Τσίπρας. Δηλαδή μετά, τι να πω μετά. Βέβαια σας λέω, οι δημοσκοπήσεις με αυτά που υπάρχει στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, στις συζητήσεις, είναι η μέρα με τη νύχτα αυτό που παρουσιάζει δημοσκοπήσεις.
7: Κύριε Πετράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ πέρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Στη Βόρεια Ελλάδα τον Τσίπρα το δίνουν 14%.
6: Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί να
7: είναι. Τώρα πείτε τώρα δηλαδή, γιατί θα τρελαθώ τελείως. Είναι δυνατόν. Εγώ τώρα να βγω με μικροφωνάκι έξω, κύριε Πετράκη. Τώρα να πάρω ένα μικρόφωνο από εδώ, το ξυλώσω και να πάω έξω και να ρωτήσω 100 περαστικούς, ούτε ένας δεν θα μου πει Τσίπρα. Στίχημα σας βάζω.
6: Δεν ξέρω αν σας πει ένας, αλλά το ποσοστό 13% ή άνω του 10% και το 8% θεωρώ ότι είναι.
7: Ούτε ένας, κύριε Πετράκη, ούτε ένας δεν θα πει Τσίπρα. Ούτε ένας Έλληνες μιλάω, όχι τουρίστες. Κάνας τουρίστας μπορεί να πει. Οι Έλληνες εδώ που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω
7: ποιους ρωτάνε, 14% στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Απλά ξέρετε τι πιστεύω. Θέλουνε να παρουσιάσουν αυτό το δίπολο.
6: Μα άμα δείτε τον Άδων Γεωργιάδη, λίγο καιρό να λέει, μ' αρέσει ο Τσίπρας, τον προτιμώ για αντίπαλο. Δηλαδή το ακούει ο ψηφοφόρος αυτό το πράγμα και δεν καταλαβαίνει τα πάντα. Το δίπολο εξυπηρετεί πάντα τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας ο κακός, που έχει ακόμη στην Ελλάδα. Έχεις ότι τράπεζες, Μακεδονία, υπερταμεία, εθνικοί πληστηριασμοί, και έτσι φοβίζεται ο κόσμος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, και σου λένε μαν, από την άλλη Τσίπρας, μην πάμε να ψηφίσουμε άλλα κόμματα της κεντροδεξιού χώρου, πάμε στο Μητσοτάκη να γλιτώσουμε τον Τσίπρα. Αυτό είναι, κύριε Σερέτη.
7: Ναι, αυτό είναι.
6: Δεν εξυπηρετεί το δίπολο και ο Τσίπρας.
7: Και επίσης εγώ έχω ανακαλύψει και κάτι ακόμα. Για το κόμμα Σαμαρά που χτίζεται και δεν ξέρουν, λέει πλέον, άμα λέει θα κατέβει ή δεν θα κατέβει στην πολιτική, κάτι έτσι χαζομάρες. Ακούστε λίγο να δείτε. Περιμένουν στη γωνία τόσοι πολλοί για να πάρουν καρέκλα, που δεν υπάρχει περίπτωση για εμένα να μην κάνει κόμμα. Σας το λέω. Περιμένουν τόσοι
6: πολλοί. Εγώ ξέρω ότι τα τηλεφωνήματα, και αυτό ξέρω πολύ καλά, εδώ στην Κρήτη σε κάποιους για να κατέβουν υποψήφιοι με τη Σαμαρά, γίνονται ήδη.
7: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Εγώ διακρίνω. Το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κύριε Πετράκη, μια και που μιλάμε για ποσοστά τώρα για δημοσκοπήσεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη, ενώ ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, κύριε Πετράκη, δώστε μου ένα λεπτό, φεύγουν από το Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία και ψάχνουν να βρούνε κάπου αλλού να πάνε. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι δεξί. Και επειδή φοβάται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και οι στοές και οι εξουσίες αυτές, το ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι δεξί. Και επειδή φοβάται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και οι στοές και οι εξουσίες αυτές,

0: με το συμμετικό Πασόκ. Δεύτερον, είναι πολύ σωστή η ανάλυση σας στο κομμάτι ότι κάποια στελέχη της Δημοκρατίας πάρα πολλά είναι δυσαρεστημένα και θέλουν να φύγουν, γι' αυτό γίνεται το κόμμα Σαμαρά.
1: Μπράβο.
0: Η μόνη ένσταση και μίσος διαφωνία που έχουμε με αυτό την άλλη σας, που κατά το πρώτο σκέλος είναι ακριβής και πολύ καλή, είναι ότι θεωρώ ότι θα συνεργαστεί σύνολο με την Δημοκρατία, αλλά υπό άλλο πρωθυπουργό.
1: Να, με άλλο πρόσωπο ως επικεφαλή εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και πάλι όμως δεν χάνει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι κόλπο. Δηλαδή, είναι άλλο πρόσωπο, πάλι η ίδια παράταξη είναι.
0: Τα ίδια πρόσωπα κυβερνάνε.
1: Δηλαδή δεν θα ξεφύγουμε από τη Νέα Δημοκρατία με τίποτα. Όχι. Έτσι πως το πάνε.
0: Μα είναι ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης της Χύτρας. Της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Οι δυσαρεστημένοι, αντί να πάνε σε άλλα κόμματα του δεξιού χώρου, να πάνε στο Σαμαρά, μόλις μετά τις εκλογές θα προσπαθήσουν να κάνουν μια ομαλή μετάβαση φεύγοντας ο Μητσοτάκης, μπαίνοντας κάποιος άλλος, και ο Σαμαράς να ξαναγυρίσει στο Μαντρί, στη Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα στελέχη, ώστε να συνεχίσει να μας κυβερνάει η συγκεκριμένη παράταξη που θα σε αλλάξει απλά ρούχα.
1: Έτσι,
0: του κεφαλής.
1: Άρα μια χαρά. Από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε. Πάει για τρίτη τετραετία. Και γιατί ο λαός πέτυχε παγίδες. Απλό πράγμα είναι.
0: Ο λαός, κύριε Σερέτη, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να αναλάβουμε ένα κόστος, να στηρίξουμε πραγματικές αλλαγές στη ζωή μας και να μην παραμυθιαζόμαστε με το μετά το Μητσοτάκη ποιος ή το οτιδήποτε. Γιατί τι είναι ο Μητσοτάκης, τι έχει κάνει καλό στην Ελλάδα. Ξέρετε, 590 εκατομμύρια είναι το χρέος. 590 δισεκατομμύρια το χρέος. Η αγορά υποφέρει. Η κοινωνία, η ακρίβεια, τι έχει γονατίσει. Η εξωτερική πολιτική από το κακό στο χειρότερο. Αγοράζουν όλη την Ελλάδα ξένοι, οι Εβραίοι και λοιποί. Τι μας έχει προσφέρει καλό η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους

0: νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
1: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94 FM.
3: Αχαΐα.
4: Ηλία.
3: Έτολο Ακαρνανία.
4: Και www.radiogamma.gr.
5: Και μετά τον Τζέρι έρχεται και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης που όσο είναι αυτός χάσαμε την Αγία Κατερίνη κάτω. Η Αγία Σοφία έγινε τζαμί. Δηλαδή τι, και ο Μητσοτάκης παρέα, χέρι-χέρι τα καταστρέψαν όλα αυτά.
6: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς η Εκκλησία, η μεγαλύτερη μαφία στον κόσμο είναι η μαύρη μαφία, η Εκκλησία. Όταν μια Εκκλησία για να μην παρανοεί ο κόσμος, δεν εννοούμε την πίστη, γιατί η πίστη με την Εκκλησία δεν έχει καμία δουλειά. Είναι στα βαριά οικογενειακά που λέμε και στην Κρήτη η Εκκλησία, η επίσημη Εκκλησία όπως είναι με την πίστη την πραγματική. Υπάρχουν βέβαια ιερωμένοι άνθρωποι, παπάδες και πάνω σε πιο ανώτερα κλιμάκια της Εκκλησίας, αλλά αυτοί δυστυχώς είναι λίγοι οι οποίοι πραγματικά είναι άξιοι ιερωμένοι και Απόστολοι του Θεού στη γη που παρέχουν θεάρεστο έργο. Αλλά η Εκκλησία στην ηγεσία της, κύριε Σερέτη, είναι ότι πιο ελληνό έχει υπάρξει. Το ξέρει ο κόσμος ότι η μισή Ελλάδα ανήκει στην Εκκλησία. Το ξέρει ότι στην Αθήνα που μισή μισή Ελλάδα, σε όποιο μαγαζί στην παραλιακή πάει από την κάτω πλευρά της θάλασσας, είναι της Εκκλησίας. Το ξέρετε.
5: Τα εμπορικά κέντρα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα της Εκκλησίας είναι σχεδόν όλα.
6: Ναι.
5: Θα κάνουμε τεράστια περιουσία.
6: Ο κόσμος στην παραλιακή, στην Γλυφάδα, στη Βούλα, τα μεγαλύτερα κλάμπ της Ελλάδος, αυτές οι επισκοποί νοικιάζονταν. Και έχουν νοικιάσει κι εγώ παλιότερα.
5: Τρέλα. Και δεν δίνουν ένα φράγκο να πούμε στο φτωχό λαό να σωθεί.
6: Όλα. Ο Τζέρι, κύριε Σερέντε, όπως σωστά τον είπατε, θέλει το λαό να είναι πεσμένο στο πάτωμα, να του πετάνε ξεροκόμματο, να τον ελεεί και να λέει μετά τα γεύματα αγάπης που έχουμε θεάρεστο έργο. Όχι ρε, δεν παρέχει θεάρεστο έργο. Το να θες τον άνθρωπο εξαθλειωμένο είναι έργο του διαβόλου και όχι του Θεού.
5: Πέρα από τον Τζέρι όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε σε διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η πολεοδομία, όπως είναι η εφορία, όπως είναι, όπως λέγαμε και πριν, που ξέρετε εμπλέκονται. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμπλέκονται και με πρόσωπα που δεν είναι τυχαία. Τώρα όταν μαθαίνουμε ότι εμπλέκονται με το γιο, ας πούμε, του Ντογιάκου, του Ισίδωρου Ντογιάκου, ας πούμε, κάποια πρόσωπα. Το ότι εμπλέκονται, ας πούμε, με μεγάλους επιχειρηματίες, εφοπλιστές. Το ότι παρετούνται, βλέπουμε παρετούνται τρεις γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης μετά από αυτό το σκάνδαλο με την πολεοδομία δείχνει. Το τι ρίζες έχει διαφθορά και η παρανομία μέσα σε αυτή την κυβέρνηση.
6: Κύριε Σερέτη, πραγματικά τώρα, τρεις γενικοί γραμματείς, δεν έχουν παρετηθεί για σκάνδαλο τόσοι υπουργοί. Οι γενικοί γραμματείς μας πειράξανε. Όχι με τζεστέλε, για το λαό το λέω. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση κάθε μήνα παρετούν και δύο-τρεις άνθρωποι για σκάνδαλα.
5: Μα πλέον δεν έχουν στελέχη.
6: Δεν έχουν, γι' αυτό κόρτο το Πασόκ.
5: Γι' αυτό και επίσης, γι' αυτό βάζουν κάτι Μαρκόπουλους και κάτι Κυρανάκηδες εκεί που τους βάζουν. Δεν έχουν στελέχη, αξιόλογα.
6: Δεν υπάρχει σε τίποτα στο δημόσιο τομέα που η διαφορά να μην είναι νούμερο ένα. Και πάντα για να γίνει δουλειά, κύριε Σερέτη, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι του συστήματος. Εγώ και εσείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Μπορούμε. Μα θα μας πετάξουν έξω να κινδύαν. Άρα πρέπει να είναι μέσα τι ίδιοι.
5: Ναι, αλλά αυτοί που εξυπηρετούνται δεν έχουν πλεονεκτήματα, δεν είναι ίσοι με τους υπόλοιπους. Γιατί λοιπόν κάποιος να έχει τέτοιο πλεονέκτημα και να μην σέβεται το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, οι οποίοι λειτουργούν με νόμιμο τρόπο? Δηλαδή μια ζωή στην Ελλάδα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ και είναι παράνομοι?
6: Μια ζωή στην Ελλάδα θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ, όσο η μεγάλη μερίδα του λαού δεν το καταλαβαίνει και δεν ξυπνάει. Δεν τους φταίνει αυτοί που τα κονέ. Εμένα δεν μου φταίει αυτός που κάνει τη δουλειά του. Μου φταίει η μάζα, η πλειοψηφία, που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και θανατισμένα στηρίζει αυτούς που τον εξαπνιώνουν και τον κοροϊδεύουν.
5: Συμφωνώ. Για μένα φταίνε βασικά οι άνθρωποι της δικαιοσύνης που δεν καταδικάζουν και δεν τιμωρούν τους παράνομους με τον τρόπο που θα έπρεπε.
6: Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Στη χώρα μας αποδεικνύεται τώρα τα τελευταίους μήνες, όποιος το βλέπει πραγματικά πρέπει να είναι λοβοτομημένος ή να είναι βολεμένος. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία που να μην βλέπει ότι η δικαιοσύνη στη χώρα δεν υπάρχει.
5: Ναι. Πέρα από τη δικαιοσύνη και πέρα από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που δεν δουλεύουν με τον σωστό τρόπο, εγώ ανακαλύπτω ότι και στην ΕΕΠ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ανακάλυψα τώρα, έκανα ένα ρεπορτάζ για τους πρώην διοικητές της ΕΕΠ και για τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΕΠ και για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βλέπω ότι ένας πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίος ήταν σε σκάνδαλο παρακολουθήσεων, όχι αυτό του 2022 του Κοντολέοντα, πριν, πλέον έχει πάει και είναι σύμβουλος ενός επενδυτικού ταμείου που διαχειρίζονται οι Άραβες. Και έχει φέρει τους Άραβες εδώ πέρα και τους λέει: αγοράστε αυτό, αγοράστε εκείνο, αγοράστε το άλλο. Και εμφανίζεται και σε κάποιες εταιρείες ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Και ρωτάω εγώ, κύριε Πετράκη, ένας διοικητής της ΕΕΠ, όχι όποιος να είναι, ένας διοικητής της ΕΕΠ που είχε επαφή με πληροφορίες, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, με το τι σχέδια έχει η Ελλάδα, με το ποιους κατασκόπους έχει. Με όλα αυτά, είναι δυνατόν να επιτρέπεται να έχει επαφές με τόσο ισχυρές, με τόσο ισχυρά πρόσωπα από τις ξένες δυνάμεις?
6: Κύριε Σερέτη, έχετε απόλυτο δίκιο, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν, πρέπει να δει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που έχουν μπει διαχρονικά διοικητές στην ΕΕΠ. Με ποια κριτήρια, με ποιες ικανότητες έχουν μπει στην ΕΕΠ. Έχει μπει κανείς με την αξία του? Όχι. Έχουν μπει όλοι επειδή ήταν του συστήματος, του κόμματος και ενισχυτολογικά. Και μετέπειτα, φεύγοντας, εξαργυρώνουν τους λίγους μήνες που έχουν κάτσει, τον ένα-δύο χρόνια που έχουν κάτσει και τέτοια ΕΕΠ, και παίρνουν πουλώντας τα ελληνικά και τα ελληνικά μυστικά περισσότερες σε ξένους μεγάλους επενδυτικούς ή όχι οίκους. Από εκεί πέρα λοιπόν, άμα δεν φτιάξει η ΕΕΠ συνολικότερα ο τρόπος λειτουργίας της, από νομοθετικά, από κομμάτι πραγματικά λειτουργίας και ποια πρόσωπα την απαρτίζουν, αλλά και τότε γίνεται μετέπειτα. Δεν μπορεί να φέρει ο διοικητής της ΕΕΠ. Ο διοικητής της ΕΕΠ πρέπει να πληρώνεται αδρά, γιατί είναι στο πιο νευραλγικό πόστο του δημόσιου τομέα, και όταν φεύγει να τα απαγορεύεται οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση με συγκεκριμένες πράγματα και καταστάσεις.
5: Ναι, αλλά η ΕΕΠ έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και επειδή αναφέραμε και το Belfast και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα θα έρχονται παρόμοιες καταστάσεις, δεν πιστεύω ότι θα παρέχει ασφάλεια όταν μαθαίνω ότι χρησιμοποιούσαν λογισμικά και παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και παρακολουθούσαν υπουργούς. Και έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές όλο αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια της εξουσίας για να μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που προβλέπονται.
6: Ζούμε, κύριε Σαρέτη, στο πιο νεολογικό σημείο του πλανήτη. Η ένωση δύο κόσμων, Δύση και Ανατολή. Δίπλα μας, περιμετρικά μας, υπάρχουν 1500 πράγματα που είναι φωτιές, πανάβουν επικίνδυνες καταστάσεις. Και αντί να έχουμε μία από τις πιο καλές μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, εθνική μυστική υπηρεσία, ώστε να παλεύει για το καλό και για το αύριο του τόπου μας, έχουμε μία δημόσια υπηρεσία, την ΕΕΠ, η οποία το μόνο που έχει μετατραπεί είναι σε μια προτεραιανή φορά προστασία στο αυτοκράτορα Μητσοτάκη. Δεν, όπως και γίνει στη Θέρμη, όταν πυροβολήσανε, πήρανε 100 τηλέφωνο. Σας έχω πει μια φορά ότι θα του αφήσει στο Λίβανο, στη Λιβύη, οπουδήποτε αλλού, θα βάλουν τα κλάματα επειδή υπάρχουν λογοδοτήσεις διαφυγής, να φύγουνε. Επειδή στο παρελθόν μετάφρασες τη ΣΚΙΠ που γνώριζα προσωπικά και καταξέφθηκε μαζί τους στην Τουρκία, τα παλιότερα χρόνια τις εργαζόμενες μας τους νύχτας για να μάθουν πληροφορίες από την Τουρκία και από άλλα μέρη, πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση. Δεν επιτελεί έργο εθνικό η ΕΕΠ, επιτελεί έργο προστασίας της καθεστώτος του παρακράτους Μητσοτάκη.
5: Α, κάτι σαν security δηλαδή.
6: Είναι προτρεμένη φρουρά. Θυμάστε τι κάνει όσοι έχουν διαβάσει ιστορία στους Ρωμαίους, η προτρεμένη φρουρά.
5: Ναι.
6: Όταν ήταν αυτοκράτορα, δολοφονούσε ή με χαρακτήρα ή βιολογικά τους εχθρούς του και πάει λέγοντας ότι Τίλιαν, τι έχει πει αυτό εδώ, ότι ένα μισθό φωνάζουν εμείς, έχει πει ο Τίλιαν επιλέξει. Επιλέξει, λέει ο Τίλιαν, ότι είναι με τώρα μισή χρόνο. Βγαίνουνε και διευθύνει δημοσίευμα τώρα και λένε ότι το Πέντατορ δεν είναι απλά ένα εργαλείο που το πουλάνε, είναι ένα εργαλείο Ισλαμικής κατασκοπίας.
5: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω ότι γίνεται γενικά ντόρος για τις εξεταστικές επιτροπές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν.
6: Ποιες
5: εξεταστικές επιτροπές, αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι πάλι θα καταλήξουμε στις εξεταστικές επιτροπές που έχουν διορισμένο πρόεδρο, που κάθεται εκεί πέρα και προσπαθεί να ξεπλύνει. Για εμένα, η προσωπική μου άποψη είναι έτσι. Και πάλι λύση δεν θα βρούμε. Δηλαδή, είτε πάνε εκεί πέρα, είτε δεν πάνε. Δεν πιστεύω ότι θα ακούσουμε κάποια πράγματα ή ότι θα καταδικαστεί κάποιος για αυτά που πραγματικά συνέβησαν.
6: Ακούμε εξαρχής επιτροπές, ακούμε επιτροπή θεσμών της διαφάνειας. Πόσο στις όλες τις επιτροπές, σε όλες, η πλειοψηφία είναι της κυβερνώντας παράταξης, ο πρόεδρος ανοίξει αυτούς.
5: Έμα ναι.
6: Δεν μπορεί να βγει κανένα αποτέλεσμα, το μόνο αποτέλεσμα που βγαίνει είναι η γελιοποίηση κατάστασης. Τώρα, ακούμε τους θεσμούς της διαφάνειας που λένε, παιδιά, η πλειοψηφία την έχει στην επιτροπή, είναι η δημοκρατία. Αύριο θα μπλοκάρει τον Τίλιαν, δεν θα πάει στη Βουλή ο Τίλιαν. Ούτε ο Δημητριάδης μπορεί να πάει, ούτε ο Τίλιαν δεν κανείς. Η δικαιοσύνη είναι, δεν είναι η Βουλή. Πού είναι ο εισαγγελέας του Αριού Παύλου να τον καλέσει τον καιρό, τον Τίλιαν. Η Βουλή θα μας βγάλει τι, θα πάνε στη Βουλή, να λέμε σαν Καραγκιόζηλίτσα. Βλέπαμε με τον Φραπέ, βλέπαμε με τις Εμερτζίδες και πώς λέγανε τους άλλους. Να ανεβάζει ο κόσμος στο TikTok βιντεάκια, να γελά ο κόσμος, να γίνεται viral. Αυτό παρέχει μόνο η Εξεταστική Επιτροπή. Τίποτα άλλο. Τίποτα σοβαρό δεν μας παρέχει στη ζωή μας.
5: Ναι, εγώ λέω το ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δυστυχώς και μέσα από αυτό το σάπιο σύστημα δεν μπορεί να έρθει αλλαγή. Και θεωρώ ότι αυτό το πολίτευμα απλά κοροϊδεύει και στην πραγματικότητα δεν βοηθάει. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Θεωρείτε ότι μέσα από την εκλογική διαδικασία και μέσα από τα κόμματα και μέσα από αυτό το σύνταγμα το οποίο έχουν καταπατήσει θα αλλάξουν τα πράγματα?
6: Κύριε Σερέτη, αν οι εκλογές ήταν προς καλό του λαού θα είχαν κριθεί παράνομες. Από την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση όσο εναλλάσσουν, όπως αυτό είπαμε πριν, ότι να γίνεται τον deal τώρα, υπόγειο deal μεταξύ τους, να κάνει σαν ένα κόμμα, να πάνε στους αναστημένους, να φύγουμε τις οτάσεις και να φύγουμε στην δημοκρατία. Όσο γίνονται αυτές οι συμφωνίες, οι υπόγειες και εμείς τις τρώμε πραγματικά αμάστητες ο λαός, τόσο θα είναι οι ζωές μας κάθε μέρα και χειρότερες. Μόνο αν το σύστημα καταρρεύσει με κρότο μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο. Όσο γίνονται απλά εναλλαγή προσώπων, αλλά το ίδιο σύστημα μας κυβερνάει, μην περιμένετε καλύτερη μέρα να έρθει ποτέ στη χώρα. Κάθε μέρα θα είναι και χειρότερη.
5: Και τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Έχουμε αποφασίσει και ακούω πολλούς να λένε ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
6: Αυτό δεν υπάρχει σωτηρία.
5: Είναι απεσιόδοξο.
6: Δεν είναι μόνο απεσιόδοξο, είναι παγίδα.
5: Ναι.
6: Και τόσο λέμε δεν υπάρχει σωτηρία, τόσο αφήνουμε αυτούς στο συνδοσία να κάνουν τι θέλουν. Σωτηρία υπάρχει. Αν ο καθένας προσωπικά από εμάς, ο καθένας και η καθεμία προσωπικά από εμάς, αναλάβει την ευθύνη της επιλογής και το κόστος της επιλογής και ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο με γενναίες αποφάσεις και με σιδερένια θέληση και πίστη μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο τον τόπο. Και πάνω απ' όλα να αλλάξουμε όχι στα λάθη παρελθόντος. Να πάψουμε να είμαστε ραγιάδες, να πάψουμε να είμαστε δειλοί. Ξέρετε, ξέρετε, δεν είμαι ρατσιστής στη ζωή μου με τίποτα. Με σεξουαλικό προσδιορισμό ανθρώπου δεν με ενδιαφέρει. Τι κάνει στο κρεβάτι του καθένα, αν δεν με ενοχλεί εμένα και τα μάτια μου και τα παιδιά μου, δεν με ενδιαφέρει, κύριε Σερέτη.
5: Ναι, κατανοητό.
6: έτσι, το χρώμα του ανθρώπου, τη θρησία του ανθρώπου, θρησία μόνο θρησίες, όταν δεν επιβάλλουν σε κάτι, σε μένα, στη δική μου θρησία, να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ό,τι κάνει καθένας για τον εαυτό του, ούτε χρώμα φίλου, ούτε τίποτα. Με δύο κατηγορίες ανθρώπων είμαι ρατσιστής. Με τους δειλούς και με τους ηλίθιους. Και δυστυχώς είναι η πλειοψηφία πλέον, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό είναι δύσκολο να συνυπάρξεις έξω στην κοινωνία, ακόμα και να πεις δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο. Ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς, λέει. Ή ποιοι είμαστε εμείς, ρε. Τι είναι αυτοί που μας τα κάνουνε. Έχουν αναρωτηθεί ποτέ ο λαός ποια πρόσωπα είναι. Άμα τους γνωρίσει κανείς έτσι προσωπικά, άμα τους δει την καθημερινότητά τους, θα κάνει πιο νοσικότερο τα γέλια με τους περισσότερους.
5: Ναι.
6: Είναι το Καραγκιόζης, για το Καραγκιόζης, όταν λέμε κάποιον Καραγκιόζη, να τον μειώσουμε, είναι λάθος, διότι μεγάλωσε η γενιά σε λίγο Καραγκιόζης, αλλά επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή κατά κόρον, ο Καραγκιόζης μπροστά τους ήταν καλός. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, είναι φθηνοί. Είναι ανθρωπάκια χωρίς ανάστημα που το μόνο τους εφόδιο για να ανέβουν ψηλά ήταν το γλύψιμο και το και ότι ήταν πιστά και πάω κοστιλιά.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία είναι οι περισσότεροι δεν έχουν ας πούμε κάτσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα, δεν έχουν ασχοληθεί. Γιατί δεν θεωρώ ότι δεν είναι έξυπνοι οι περισσότεροι, θεωρώ ότι είναι αδιάφοροι με αυτά που συμβαίνουν με την πολιτική. Και κάπως έτσι αυτή η χαζομάρα, ας την ονομάσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, θα την ονομάσω χαζομάρα, αυτή η χαζομάρα που τους δέρνει, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, κάνει πολύ μεγάλο κακό. Κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Διότι οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι ενεργοί πολίτες. Όσο περισσότεροι είμαστε ενεργοί πολίτες, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Και βλέπω ότι στους 100 να αντιδράνε οι 10. Θα βάλω ένα 10% στην Ελλάδα ότι αντιδράνε πραγματικά.
6: Να ξέρετε ότι διαχρονικά στην ιστορία μας ποτέ δεν ήταν, αν εξαιρέσεις κάποιες στιγμές, όπως 40 δεν μας επιτέθηκαν ξεκάθαρα με πόλεμο, γιατί ο Έλληνας τότε ενώνεται, αλλά στις περισσότερες περιόδους της ιστορίας μας ποτέ δεν ήμασταν οι Έλληνες ενωμένοι και πάντα ένα μεγάλο ποσοστό ήταν ποσοστό δηλών. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι δεν το αντιλαμβάνονται, όπως λέτε και εσείς το αντιλαμβάνονται, αλλά επειδή αρνούνται να λάβουν την ευθύνη και το κόστος της επιλογής και των πράξεών τους, κάνουν μέσα στο καθολογισμό. Βάζουν το κεφάλι στο χώμα και σου λένε εντάξει. Ναι. Και κλείνονται πίσω από το δάχτυλό μας. Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Και σε ρε τι, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Είδα ένα post που κάνατε πρόσφατα αυτές τις μέρες που σας ζητούσε κάποιος την άποψη χρήση.
5: Ναι, τραγικό.
6: Δεν μπορεί η ευθύνη να ζητάς από κάποιον να σου πει την άποψη χρήση. Όποιος μου το κάνει και εμένα με νευρίαν τα πίστευτα. Εγώ θα σου πω τα ψηφίσεις. Γιατί? Γιατί άμα δεν βγει επιλογή σου να κατηγορείς μετά εμένα ότι εγώ φταίω.
5: Ναι, αυτό.
6: Αυτό είναι δηλία.
5: Μα για ό,τι γίνει ο Έλληνας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Γι' αυτό είπα και στον ένα να τους αλύσει συγχαρητήρια που το αναγνωρίζετε ότι φταίτε. Δεν θέλουν να φταίνε οι Έλληνες όπως δεν θέλουν κύριε Πετράκη και να είναι αυτοί που θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δεν θέλουν. Άλλος θέλουν να το βγάλει.
6: Μα είναι τραγικό. Δεν μπορείς, πρέπει να λάβεις την ευθύνη. Είναι δειλία. Αυτό ονομάζω δειλία, κύριε Σερέτη. Αυτό ονομάζω δειλία. Δεν γίνεται λοιπόν να μην θέλεις να λάβεις την ευθύνη και να θες τον Σερέτη, τον κάθε Σερέτη, να σου πει ψήφισε τον Πετράκη, και όταν πετάξει μετά βγει λαμόγιο, να πεις α, τον μπει το Σερέτη. Δηλαδή τώρα, βγήκα από χθες, έγινε μια ήσαντη παράθεση με τους οπαδούς του 10 Σιδιάρη, γιατί για μένα οι πατριώτες. Δεν είναι εχθροί μεταξύ μας, δεν είμαστε εχθροί. Πως οι απλοί άνθρωποι εννοώ που δεν έχουμε θέσεις πολιτικές, δεν είμαστε εχθροί.
5: Εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί. Γιατί να είμαστε, όλοι οι Έλληνες είμαστε, γιατί να είμαστε εχθροί.
6: Και ειδικά όσοι στήριζουν πατριωτικά κόμματα, αν ποτέ χρειαστεί κάτι να συμβεί στη χώρα μας και να πολεμήσουμε, να σταθούμε δίπλα. Εμείς θα σταθούμε δίπλα ένα στον άλλον.
5: Ναι, απλά να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε, κύριε Πετράκη. Εγώ είμαι όμως εχθρός με όσους δεν συμπεριφέρονται σαν άντρες. Με όσους συμπεριφέρονται με ύπουλο τρόπο και λένε ψέματα, τουλάχιστον για μένα, για το δικό μου πρόσωπο. Άνθρωποι που λένε ψέματα για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν και μιλάνε για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν, είναι εχθροί μου, σας το λέω, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
6: Καλά κάνετε και εσένα, βέβαια.
5: Έτσι, άσχετα από τις ιδεολογίες, γιατί εγώ έχω και φίλους οι οποίοι έχουν διαφορετική ιδεολογία από εμένα. Έχω και φίλους οι οποίοι ανήκουν σε άλλες, πώς να το πω, απόψεις. και έχουν άλλες απόψεις, αλλά ξέρουν να συμπεριφέρονται και είναι άντρες και λένε την αλήθεια. Δεν λένε ψέματα. Αυτό το ξεκαθαρίζω.
6: Είπα, μίλησα για το υγιές κομμάτι. Αυτό που λέω, ναι. Πεζάπτε, δεν είναι το υγιές.
5: Ναι, για το υγιές κομμάτι συμφωνώ. Είμαστε όλοι Έλληνες και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός. Και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός, εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί.
6: Ακριβώς. Αυτό λέω. Μίλησα, δηλαδή, ότι είπα ξεκάθαρα την αρχή για το υγιές κομμάτι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν. Ξέρετε ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πίσω μου είπαν κάποιοι από τα παιδιά αυτά που πραγματικά ήταν πολύ σεβαστικά παιδιά. Ότι δεν φταίει ο Κασιδιάρης που τον ξεγέλασε ο Σπαρτιάνες. Δεν φταίει ο Κασιδιάρης που τον με τη Χρυσή Αυγή σε παίξαν ένα βρώμικο ρόλο. Δεν φταίει μία, δεν φταίει δύο. Πότε φταίει κάποιος.
5: Ναι, αυτό μετά τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος που υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο εκεί πέρα έξω τι κάνει. Λέει τα αρνητικά, λέει τα θετικά, δεν λέει ποτέ όμως τα αρνητικά. Και αυτό το κάνουν όλοι. Δηλαδή, ναι, ο Κασιδιάρης έχει καλό λόγο, έχει πει κάποια πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχει δώσει έναν αγώνα, του το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά λένε μόνο τα θετικά. Τα αρνητικά αποφεύγουν να τα πούνε ή τα δικαιολογούν. Και εγώ αυτό ξέρετε πώς το ονομάζω. Ότι εθελοτυφλούν ή ότι φοράνε τα γυαλιά του φανατισμού. Δεν είμαστε τέλειοι, έτσι. Δεν θέλω να κατακρίνω. Δεν θέλω να κατακρίνω. Δεν είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας.
6: Η προσωπολατρία είναι μια κρέα μορφή φανατισμού που οδηγεί πάντα σε λάθη για τους δημιουργεί παροπίδες. Αυτό θέλω ότι συμβαίνει και με τον Ηλία Κασιδιάρη και δεν τον βοηθάει, ενώ έχει καλές απόψεις όπως είπατε και εσείς. Η προσωπολατρία των πιστών του να δει καθαρά την εικόνα και τον οδηγεί σε λάθη, όπως δεν συμβαίνει και η προσωπολατρία την Καρισιανού.
5: Μα κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουν λάθη. Όλοι κάνουν λάθη.
6: Είναι το ψεύτικο.
5: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Όλοι κάνουν λάθη, κύριε Πετράκη. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξέρετε τι. Πρέπει από τα λάθη αυτά να μαθαίνουμε. Όταν κάποιος κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη, δεν δικαιολογείται.
6: Πώς όμως ξέρετε γιατί φταίνει και οι αυτοί που στηρίζουν τα λάθη. Κάνετε εσείς λάθος. Σκάτι. Και εγώ που το βλέπω είναι λάθος, σας στηρίζω. Σας βοηθάω σαν να το δείτε το λάθος ή να πείτε και λάθος να ξανακάνω, με στηρίζουν.
5: Σωστό.
6: Δεν έχουν ευθύνη και αυτοί που το στηρίζουν.
5: Σωστό, σωστό. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, κύριε Πετράκη. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει κάνει τα περισσότερα λάθη ή ποιος έχει κάνει τα περισσότερα σωστά και όλα αυτά που λέμε. Το θέμα
6: Όχι.
5: είναι ότι το σύστημα παίζει ένα παιχνίδι. Το σύστημα παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι. Και αξιοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι ασχολούνται με αυτό που συμβαίνει και κανένας δεν ασχολείται με το ότι η Ελλάδα χάνεται. Αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα. Και ξέρω, κύριε Πετράκη, ότι εσείς είστε από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά που έχουν πραγματικά ουσία. Και το ότι προσπαθείτε να καταπολεμήσετε αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα. Όταν βλέπουμε εδώ πέρα το ότι έχουν μπει Ισραηλινοί, Τούρκοι και όλοι αυτοί οι ξένοι οι οποίοι αγοράζουν. Όταν βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια. Ποια είναι η λύση? Ποιοι έρχονται να μου δώσουν εμένα λύση? Εγώ έχω καλέσει την κυρία Καριστιανό, έχω καλέσει τον Κασιδιάρη, έχω καλέσει τους πάντες σε αυτή την εκπομπή. Ποιος έρχεται να μου δώσει τη λύση για το πώς θα σώσει την Ελλάδα? Κανένας.
6: Κανείς δεν έχει έρθει να δώσει λύση, εσέρετη. Και κανείς δεν θα δώσει λύση όσο επικρατεί αυτό το η μορφή συστήματος διακυβέρνησης και λειτουργία πραγματικά των πολιτικών σχηματισμών. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι πλέον οι πολιτικοί σχηματισμοί όπως είναι δομημένοι και όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο κοινοβούλιο αλλά και στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα μπορεί να παρέχει λύσεις. Πραγματικά, 50 χρόνια μεταπολίτευση, τα 40 τα ασχολούμαι, θυμάμαι τι γίνεται καλά στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν έχω δει τίποτα καλό να ξημερώνει. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, μας το πάνε πιο πίσω, μας το παρουσιάζουν αλλιώς, εργαλοποιούν όλα τα μοτίβα τους που έχουν διαχρονικά και τα δεκαλύκια τους όπως τα μέσα ενημέρωσης και απλά μας κάνουν το μαρτύρο της αγώνας πολλές φορές. Δεν αλλάζει προς το καλό τίποτα.
5: Ναι.
6: Είμαστε ανάρχοντες στον τόπο μας και γίναμε βούλοι και φεύγουμε από τον τόπο μας.
5: Έτσι είναι και να σας πω και κάτι ακόμα. Πρέπει ο λαός να τα βάζει στη ζυγαριά όλα. Και πρέπει να αποφασίσει ποιοι δίνουν πραγματικά αγώνα και ποιοι δεν δίνουν αγώνα. Γιατί παρουσιάζονται και κάποιοι που δίνουν αγώνα. Ενώ δεν δίνουν αγώνα. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί, ξέρετε ποιο είναι. Με ενοχλεί. Ας φέρω για παράδειγμα, καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή που ήταν κιόλας. Άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε σανό το ότι πάνε να σώσουν την Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για μια καρέκλα. Και όλοι αυτοί, είτε είναι ακροδεξιοί είτε ακροαριστεροί, που θέλουν να πάνε για μια καρέκλα και πουλάνε τη σωτηρία της Ελλάδος, για μένα δεν είναι πατριώτες. Σας το λέω, κύριε Πετράκη. Γιατί λένε ψέματα. Πάνω απ' όλα δεν είναι ο εγωισμός και η καρέκλα. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Και κανονικά πρέπει να κάνεις αυτό που είναι σωστό για την Ελλάδα και όχι για την πάρτη σου.
6: Κύριε Σερέτη, δύο πράγματα θα σας πω σε αυτό. Πρώτον, νομίζω ότι το ξαναπεί αυτό. Ότι όταν ακούω κάποιον να με σώσει, με πιάνει η καρδιά μου.
5: Ναι.
6: Και δεύτερον, ένας είχε πει παλιότερα ότι η δουλειά των Ελληνών πολιτικών είναι να σώσει την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τη σώζει για να μην είναι άνεργη.
5: Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί πραγματικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί, όλοι αυτοί οι πολιτικοί, αν δεν ασχολούνται με την πολιτική, θα είναι άνεργοι. Θα είναι άνεργοι. Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί?
6: Αν μας σώσουν, δεν θα έχουν τι να κάνουμε. Μετά και μην μείνουμε άνεργοι, μωρέ.
5: Όλοι αυτοί οι πολιτικοί για τους οποίους συζητάμε καθημερινά, τι δουλειά κάνουν? Πώς θα τα πεσέλθουν στη ζωή τους, πώς θα βγάζουν λεφτά αν δεν είναι στην πολιτική?
6: Εγώ πιστεύω ότι το απόλυτο δεν είναι στη ζωή, ποτέ έχω πει χίλιες φορές. Ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που είναι ασχολούνται με την πολιτική, εγώ προσωπικά δεν του έβαζα ούτε διαχειριστές σε μια οικονομία που έχει 4 σπίτια.
5: Συμφωνώ απόλυτα.
6: Δεν του έβαζα με τίποτα.
5: Ούτε θυρωρό! Ούτε θυρωρό!
6: Θυρωρό είναι υπεύθυνη. Ήταν μια πολύ υπεύθυνη θέση θυρωρό.
5: Σωστό! Αλλά ούτε δεν υποτιμάω φυσικά το θυρωρό. Ο θυρωρός κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αλλά υπήρχαν πολλοί θυρωροί, τουλάχιστον στη δική μου πολυκατοικία που έμενα παλαιότερα. Ο θυρωρός πληρωνόταν και δεν πατούσε ποτέ. Γι' αυτό το λέω έτσι.
6: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος, οι θυρωροί όταν υπήρχαν στην Αθήνα, το θυμάμαι, ήταν πραγματικά πατούσανε. Ήταν μια πολύ υπεύθυνη σοβαρή δουλειά. Διότι ξέραν τα πάντα στις πολυκατοικίες που γινότανε.
5: Ναι, εντάξει, είναι και αυτό ένα ρόλο.
6: Ήταν κάτι από την ΕΕ της εποχής, εκείνης.
5: Πρέπει για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτό, κύριε Πετράκη, να σας πω κάτι τελευταίο. Θεωρώ ότι η λύση βρίσκεται στον σκληρό παραδειγματισμό. Θα το θέσω έτσι ευγενικά. Γιατί, όπως έλεγα πριν για τους παιδοβιαστές, ότι άμα τους τιμωρήσεις με σκληρό τρόπο, οι υπόλοιποι θα το ξανασκεφτούν, γιατί όσο υπάρχει ανοχή, το κακό γίνεται μεγαλύτερο.
6: Είπαμε, η ανοχή είναι συνενοχή.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Κύριε Σερέτη, επειδή κλείνουμε λοιπόν, θα πω μια κουβέντα σε αυτούς που, όπως είπατε τώρα σίγουρα λέτε και εσείς πολύ σωστά, δουλεύουν για την εταιρεία μας, ειδικά για τον πατριωτικό χώρο, αυτούς που θέλουν να...
1: Η ώρα είναι 4.
7: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
8: Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδρασή του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε, αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα Φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής.
0: Καιρός.
8: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
0: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
13: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε. Αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλάφκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος. Στην περιοχή Γλάφκος.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen 3D Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94 FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Ειδήσεις. Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγείου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε. Αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής. Καιρός.
5: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την άνεμο σε εκδοτική.

0: Ξαροταβέρνα
1: Ξαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.

0: και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε, αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, τύπησε στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και προματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το 6 Pro Σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
7: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση.

0: ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

radiogramma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Une robe de cuir comme un fuseau.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Ειδήσεις. Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, για την οποία έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του, εξέφρασε χθες το βράδυ ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του. Στο μήνυμά του, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξάγονται απευθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αποδοχή των απόψεών τους. Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του μέχρι στιγμής σκιώδους ηγέτη του Ιράν στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έθεσε τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ηχηρό μήνυμα στο Ισραήλ για τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Vance υπερασπίστηκε τη συμφωνία ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, που υπεγράφει χθες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον Τραμπ και σε ζωντανή σύνδεση και από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Τραμπ, και εκείνοι που στο Ισραήλ το πιστεύουν πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Ανατροπή για το φωνικό στο λόγο Αιγείου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε και DNA του στα νύχια της 54χρονης συντρόφου του που δολοφονήθηκε, αλλά ούτε και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, καθώς ο 26χρονος γιος της συντρόφου του είχε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα φλόμπερ. Σημειώνεται ότι ο 64χρονος Ιταλός, που είναι προφυλακισμένος ως κατηγορούμενος για 2 δολοφονίες, επιμένει ότι είναι αθώος και δεν έχει εμπλοκή με τις δολοφονίες. Οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες σε όλο το περιβάλλον του ζευγαριού. Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 62χρονου εργαζόμενου σημειώθηκε χθες στη ΒΠΕ Πατρών. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο εργασιών στη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να σπάσει το ένα του πόδι. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας καταγγέλει ελλειπή μέτρα ασφαλείας έως ανύπαρκτα και καλεί σε απεργιακές κινητοποίησεις. Ο 62χρονος εργαζόταν σε συνεργείο έλαιο χρωματιστών, κατά την πτώση του έσπασε το ένα πόδι, στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματός του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και ήδη συμπεριλαμβάνονται και οι σκάλες Αγίου Νικολάου. Η ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνει και τη μικρή πλατεία απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, που μέχρι σήμερα είχε μετατραπεί σε άτυπο παράνομο πάρκινγκ με την ασχήμια να περισσεύει. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μαρμάρινων ρήθρων γύρω από την εκκλησία, και ενώ η αναβάθμιση στις σκάλες αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της περιοχής. Καιρός. Καθαρός ο καιρός σήμερα, αν και αργότερα αναμένονται κάποιες βροχές, με θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική.

0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610

0: 62-42-22 και 69-77-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Πυρόπουλος.

0: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Quand les hommes vivront d'amour,

0: ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική. Ζήξε.

0: bohemia.gr.
1: Είναι Mini.
0: Must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.

0: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
2: Ράδιο Γάμα, 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Okay, stand by.
1: Stand by. Always standing by. Can we sit by once?

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική. Ζήτη.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
3: Αχαΐα
4: Ηλία
3: Ετωλοακαρνανία
4: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.